www.radioacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

www.dialogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
3: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι, και αυτό μεγάλο τραγούδι, ε. Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, με τον μοναδικό Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα. Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια.
1: Γιώργο, και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπη.
0: Μια μεγάλη καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά, Ανέστη. Συμφωνώ μαζί σου, Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Μια που είπες για ταινίες, εγώ προτιμώ τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του κινηματογράφου. Γράφει ο φίλος ο Θανάσης ο Μαραμαθάς. Σίγουρα, Θανάση, νομίζω ότι όλοι το προτιμούμε αυτό, αλλά δεν έχουμε και τον ελεύθερο χρόνο για να πάμε να δούμε κινηματογράφο, δυστυχώς. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την Καλαϊτζάκη, τη φίλη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από τη Φλόρινα. Στην κορυφή επενδύσει, στη βάση εκκρεμότητες χρόνων, Γιάννη. Η ανάπτυξη θέλει σχέδιο σε βάθος χρόνου, όχι μόνο κορυφές. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Φλόρινα με τις ανεμογεννήτριες εκεί ψηλά στα βουνά της Μακεδονίας. Κάτασπρα από το χιόνι, βέβαια.

Καλημέρα στο Γιώργο του Μωυσογλού. Γιατί η πολιτεία Γιάννη δεν ρυθμίζει χιλιάδων οφειλετών στον ΕΦΚΑ οφειλές μεγάλων ποσών για να πάρουν σύνταξη? Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιώργο. Πότε θα κοπεί το χαράτσι της ΕΑΣ, ρωτά ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, κύριε Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια που γράφει: Καλημέρα Γιάννη, πιστεύω ότι με την νομοθεσία για παρενοχλήσεις πάμε σιγά σιγά στην άλλη άκρη και περιορίζονται οι γνωριμίες νέων. Οπότε είναι η κύρια αιτία της υπογεννητικότητας στη χώρα. Πάνε οι εποχές με τα προξενιά. Στην εποχή μας κάναμε το λεγόμενο καμάκι. Τρώγαμε με χάρακα πολύ ξύλο από τους καθηγητές, τρώγαμε με λουρίδα ξύλο από τους γονείς μας. Σε λίγες ημέρες θα γίνει viral. Περίπτωση που ο γονέας φίλησε την κόρη του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν Έλληνες λόγω αλόγης της νομοθεσίας. Καλημέρα στο Διονύση. Με ρωτάνε, συμφωνώ με την απόσυρση των ηλεκτρικών μαντινιών από την αγορά? Όχι, να μην αποσυρθούν από την αγορά. Εγώ συμφωνώ με κάτι άλλο. Με την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους υψηλών ταχυτήτων, μεγάλης κυκλοφορίας στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πατίνια μπορούν να πουλάνε και να μην απαγορευτούν, να μην αποσυρθούν, αλλά να επιτρέπεται σε συγκεκριμένους χώρους και οδούς

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Σκιάθο. Γιώργος Βλάχος, το όνομα τεπώνυμο του φίλου ακροατή. Να είσαι καλά Γιώργο, τα φιλιά μας σε Σκιάθο. Όμορφο νησί Σκιάθος, να το επισκεφτείτε όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα.

Σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Πολλοίς κόσμος με μηνύματα από το πρωί. Συνήθως την Κυριακή το πρωί είναι λίγο λιγότερα από το Σάββατο. Λογικό είναι αυτό. Το Σάββατο είναι και εργάσιμη ημέρα για περισσότερο κόσμο. Αλλά σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος λόγος να φιλοξενήσει κάποιος ραδιοφωνική εκπομπή, μάλιστα ζωντανά από το στούντιο τον κ. Φαραντούρη, είναι για να διασκεδάσουν τόσο ο ίδιος ο ραδιοφωνικός παραγωγός όσο και οι ακροατές. Και ακροάτριες βεβαίως. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ο φιλοξενούμενός σας θα μας πει κάτι που δεν το ξέρουμε. Με την ικανότητα του λόγου που ομολογωμένος διαθέτει, θα κάνει πως απαντά σε ερωτήσεις σας λέγοντας μόνο αυτά που θέλει να πει, δικαιολογώντας την κολοτούμπα του, υποστηρίζοντας την περιπλάνησή του κτλ. Κτλ. Γράφει ο φίλος ακροατής. Μην εκπλαγείτε αν μετά από όχι πολλά χρόνια, αν δεν τον κάνουν αρχηγός ο Πασόκ, να το δείτε να μεταβιδά σε άλλο πολιτικό χώρο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο του Real FM για μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Και ειδικά σε σχέση με την συνεργασία που ανακοινώθηκε με το Πασόκ, ο Νικόλας Φαραντούρης. Αυτό κι αν είναι άσμα σμάτων του Γιώργου Κανελόπουλου. Παλιός μαθητής μας έφυγε γρήγορα, γράφει ο Γιώργος ο Μοϊσογλου, που περιμένει να ακούσει τη συνέντευξη με τον Νικόλα Φαραντούρη. Λίγο μετά τις 9. Να μας πει τι συνέβη, πώς έγινε το παρασκήνιο, πώς απλώθηκε στο τραπέζι όλη αυτή η συνεργασία με τον Πασόκ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης για το Πασόκ δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια κατά το παρελθόν. Αλλά όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική αλλάζουν. Η πολιτική είναι η τέχνη του ελιγμού, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Το δωράκι στις τράπεζες των υποχρεωτικών αγορών με κάρτες του 30% των εισοδημάτων μας πότε θα τελειώσει? Η Ρία λέξη σήμερα ενδιαφέρον και χρηστικό πρωτοσέλιδο. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μακάρι να το δούμε, γιατί τόσα χρόνια η κυβέρνηση δεν μπορώ να πω ότι έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα όσο υποσχόταν προεκλογικά, ούτε τη μεσαία τάξη. Γράφει η Real News ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή θα πέσει μόνο 10% ουσιαστικά, γιατί από το 100% το πήγαν στο 50% και τώρα στο 40%. Μετά τα φυσικά πρόσωπα στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στα τεκμαρτά συστήματα, στο τεκμαρτό, με συγχωρείτε, σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Αποκλειστικό ενδιαφέρον, χρηστικό ρεπορτάζ από τη Real. Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Κύριε Παπαγιάννη, η λαϊκή σοφία υποδεικνύει στην παροιμία στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει και χιονίζει. Κάτι σαν συναγερμό, να το λάβουμε υπόψη μας, γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, θα το λάβουμε υπόψη μας, γιατί όχι. Καλημέρα στο χάρεμο του Μάντσεστερ. Έρχεται καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Μου γράφει, έχει δίκιο ο ακροατής για τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Αποτελεί κατά το χάρη έναν από τους γυρολόγους της πολιτικής. Νάτος και ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Οι άνθρωποι πάνε στο φεγγάρι και στοιχείο. Οι φοιτητές παρακαλάνε όλο το χρόνο για δρομολόγια λεωφορείων για να γίνει το αυτονόητο. Να πάνε στα πανεπιστήμια τους. Σας ευχαριστούμε όλους με αγάπη. Η φίλη Γεωργία στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα Γεωργίο. Γεωργία. Ο Φαραντούρης μου λέει τι νούμερο θα φοράει στο Πασόκ. Δεκάρι θα παίξει, γράφει ο Σταύρος. Νομίζω θα είναι μπαλαντέρ, θα παίζει σε όλες τις θέσεις. Από τερματοφύλακας μέχρι σέντερ φορ. Νάτος και ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, ξέρετε δημοσιογράφε, περίπτωση 89χρονου. Μια κοινωνία δικαίου και αξιών δεν είναι μια αφηρημένη και ιδέατη έννοια. Αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη ενός λειτουργικά αποτελεσματικού κράτους με ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πολίτη και να εγγυάται την καθημερινή δυνατότητα του πολίτη να βρίσκει λύση χωρίς να απειλεί, να εκδικείται ή να καταστρέφει. Η αυτοδικία δεν θεραπεύεται μόνο με αυστηρότερες ποινές. Θεραπεύεται όταν οι θεσμοί απαντούν γρήγορα, οι υπηρεσίες λειτουργούν ανθρώπινα, οι συγκρίσεις αποκλιμακώνονται έγκυρα και η κοινωνία μαθαίνει ότι το δίκιο δεν ισχυροποιείται με τη βία, αλλά χάνεται μέσα σε αυτήν.

Να σας πω σχετικά με την είδηση που αφορά το 19 μηνών βρεφάκι από τη Σκόπελο, το οποίο έφαγε ποντικό φάρμακο. Ευτυχώς η ποσότητα που έφαγε ήταν μικρή. Το βρέφος πηγαίνει αρκετά καλά, είναι υπό παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, με συγχωρείτε, για τις τηλεφωνικές απάτες που είχαν έδρα στα Χανιά. Στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, στο TikTok, με λεφτά και κλοπημαία. Δηλαδή, πραγματικά, οι άνθρωποι το είχαν στήσει φάμπρικα, επαγγελματίες. Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΔΕ, είτε λογιστές, και έκαναν ό,τι απίστευτες κομπίνες έστειναν για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ηλικιωμένους. Τρεις συλλήψεις, αναζητούν άλλους δύο. Η υποδιεύθυνση δίωξης χανίων εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Φίλες και φίλοι, πολύ προσοχή. Φανταστείτε ότι η δράση του κυκλώματος που προσδιορίζεται από τις 16 Απριλίου μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή που τους συνέλαβαν, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι την Πρωτομαγιά, άρα 14-15 μέρες δράση, είχαν κλέψει 62.000 ευρώ. Μπόρεσαν και απέσπασαν από ηλικιωμένους μέσω των τηλεφωνικών απατών 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες. Και με τα 200 και τα 100 ή τα 50 που έπαιρναν από τους ηλικιωμένους από τις οικονομίες τους, εμφανίζονταν στο TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα προκλητικοί με δεσμίδες χρημάτων στα χέρια. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοίτας στα μάτια. Πολύ προσοχή, η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι, αν χάσετε τη μαλφή και χρήματα, δύσκολο να τα ξαναβρείτε και να επιστραφούν όλα αυτά. Κρατάς το χέρι, κι είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει. Απευθύνονται μόνο σε ηλικιωμένους. Αν δείτε τα τιμαλφή που είχαν κλέψει, πραγματικό κοσμηματοπολείο άνοιγαν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που λένε και πείθουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος να πέσει θύμα τέτοιας απάτης? Όταν σου λέει ότι κινδυνεύει το παιδί σου, η κόρη σου, ο γιος σου ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο, κάποιος φίλος, εσύ γιατί δεν αναζητάς το πρόσωπο αυτό για να τον πάρεις τηλέφωνο? Δεν συζητάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν άνοια ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Τους έχουν ρημάξει τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πραγματικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο, μην πας ακόμα, να μπούμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα για μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Αντένα.
10: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του Real FM. Να σε καλά, Δήμητρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μάλλον η τελευταία κακοκαιρία για φέτος. Ας απολαύσουμε λίγο ακόμα τη δροσιά, γιατί σε λίγο καιρό θα την αποζητούμε. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Ετοιμάζουμε το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι για την κόρη και τον μπαμπά μου που γιόρταζαν του Αγίου Γεωργίου και ακούμε την ωραία σου εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Χρόνια πολλά, Δήμητρα, να χαίρεσαι και τον μπαμπά σου και την κόρη. Και πάντα με υγεία εύχομαι όλη η οικογένεια να το απολαύσετε σήμερα όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι λόγω της γιορτής και της Κυριακής. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Θα το μεταφέρω το ερώτημα στον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με δύναμη και χαμόγελο. Να σε καλά Αλέξανδρε, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Είναι αλήθεια ότι ο Φαραντούρης έχει ρίξει πολύ τρέξιμο και το έχω αναδείξει πολλές φορές. Ότι ο Φαραντούρης είναι από τους ευρωβουλευτές που και πολλές ερωτήσεις έχουν καταθέσει. Είναι εξαιρετικά δραστήριος, ασχέτως αν κάποιος τον συμπαθεί ή τον αντιπαθεί. Το ίδιο και ο Γιώργος Αυτιάς. Είναι οι δύο ευρωβουλευτές που σπάνε κάθε ρεκόρ ερωτήσεων και δράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βεβαίως. Και έχει τρέξει πολύ και δεν το έχουν κάνει άλλοι που ήταν τετραετίες και τετραετίες ευρωβουλευτές. Είναι σωστή η παρατήρησή σου, αγαπητέ φίλε.

Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από τα Μέγαρα. Να είστε καλά, κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Να είστε καλά, Θανάση. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που γράφει: Γιάννη, μόνο ελιγμός. Από τα αρχαία χρόνια η προσαρμογή ήταν βασική δεξιότητα, σχεδόν όπως το χταπόδι στο βυθό. Και για επίθεση και για άμυνα, για επιβίωση αλλά και για υπεράσπιση ιδεών και θέσεων. Αυτό εξηγεί και τις διαρκείς μετακινήσεις στον πολιτικό χώρο. Κάποιες φορές είναι στρατηγική, αλλά ίσως καθυστερημένη επιλογή. Αναμένουμε βέβαια και τη δική του τοποθέτηση. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου την ερώτησή του. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Φαραντούρη, θα τις διαβάσω. Ας είναι και επιθετικές, προσβλητικές να μην είναι. Στείλτε ερωτήσεις, πόσα κόμματα θα αλλάξετε ακόμα, πώς αποφασίσατε να πάτε στο Πασό και όχι κάπου αλλού. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις, θα τις διαβάσουμε και ελπίζω να απαντήσει και ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μου έλεγε ότι το καλώδιο δεν θα προχωρήσει. Μα δεν είπε κανείς το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα. Το καλώδιο είναι προγραμματισμένο να ποντιστεί, αγαπητέ φίλε Σταύρο, τέλη του 26 με αρχές 27. Ποιος έλεγε δηλαδή ότι το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα? Θα προχωρήσει όμως. Είναι δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πληρωθεί χρήματα, εκτός και αν επιστρέψει εσύ τα 600 εκατομμύρια πίσω. Σούπα, μην πιστεύεις ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο. Μην ζεις σε αυταπάτες. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, οι πολυεθνικές και οι αμερικανικές εταιρείες από πίσω, που ό,τι και να θέλει και να κάνει η Άγκυρα δεν μπορεί να πιέσει εκ του αποτελέσματος. Αυτά είναι θέματα γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τι ακριβώς διαβάζεις, που ξεπερνούν την αντιπαλότητα, αν θέλεις να την πούμε έτσι, Ελλάδας-Τουρκίας. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δικαιοσύνη που είναι, γιατί δεν έχει επιληφθεί για το PSI ακόμα? Χωρίς έγκριση άδεια στα ταμεία που χρόνια τα γεροντάκια μάζευαν χρήματα για να έχουν αξιοπρεπή γεράματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα. Το ευχαριστώ είναι ότι σήμερα συνεχίζει να ισχύει ο νόμος φαγής των συντάξεων του Κατρούγκαλου.

Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Real News σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες με τον κύριο Καλογερόπουλο όσον αφορά τους προσεισμικούς ελέγχους σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης, στα δημόσια κτίρια δηλαδή. Βρίσκονται στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Προφανώς το κόκκινο εννοεί εδώ ο φίλος, ο συντάκτης, ο συνάδελφος. Για να δω λίγο.

Λοιπόν, τα 133 κτίρια θεωρούνται υψηλής διακινδύνευσης σε περίπτωση συμβάντος. Στα 113 κρίθηκε υπερβολική αξιολόγηση που έχει γίνει, δηλαδή μειώθηκε η επικινδυνότητά τους, ενώ σε ακόμα 93 από τα άλλα κτίρια κρίθηκε ότι απαιτείται επανέλεγχος ή νέα αυτοψία για να υπάρξει σαφής εικόνα. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΣΠ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026, προκύπτει με σαφήνεια ότι 133 κτίρια του Δημοσίου βρίσκονται στο κόκκινο και τα οποία πρέπει να περάσουν άμεσα από δευτεροβάθμιο έλεγχο από συνεργεία πολιτικών μηχανικών που θα φέρουν για τις εκτιμήσεις τους ειδικά όργανα ελέγχου στατικότητας. Τώρα, εδώ πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες του ΤΕΕ και του ΟΑΣΠ να πούν ποια είναι αυτά τα 133 δημόσια κτίρια, γιατί αν πρόκειται για σχολεία, αν πρόκειται για νοσοκομεία, αν πρόκειται για άλλους χώρους συνάθρησης, θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες να μην πηγαίνουν εκεί και να μην λειτουργούν τα κτίρια αυτά. 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, δήμους, ΚΑΠΗ και άλλους δημόσιους χώρους συνάθρησης έχουν ελέγξει οι αρμόδιοι μηχανικοί του ΤΕΕ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δύο δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν χθες και σήμερα. Μία δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες για την εφημερίδα των συντακτών. Μία εφημερίδα η οποία δεν το κρύβει ότι στηρίζει την προσπάθεια για δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μία εφημερίδα με ιστορία και σοβαρότητα που κινείται στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο. Και μία άλλη δημοσκόπηση που δημοσιοποιείται σήμερα από την εταιρεία Mark. Είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες να σας πω ότι αύριο το κανάλι μου, το Action 24, θα δημοσιοποιήσει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll με μεγάλο πακέτο ερωτήσεων, όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά ένα μεγάλο πακέτο ερωτήσεων το οποίο θα αφορά την γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας. Αύριο στο κεντρικό δελτίο με το Σωτήρη Ξενάκη θα τη σχολιάσουμε εμείς μεθαύριο στο πρωινό ενημερωτικό του καναλιού. Η δημοσκόπηση της Mark δίνει σήμερα, δείχνει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, δίνει 32,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 13,5% στο ΠΑΣΟΚ, 9,5% στην Πλεύση Ελευθερίας από 11,5, 9,2% στην Ελληνική Λύση, 8% στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, απόλυτα σταθερό, 6,8% στο ΣΥΡΙΖΑ, 3,4% στη Φωνή Λογικής. Αυτά τα κόμματα 2, 4, 6, 7 μπαίνουν στην επόμενη Βουλή. Και από εκεί και πέρα έχουμε 2,9% για το Μέρα 25, 2,7% για τους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 2,3% για τη νίκη του κ. Νατσιού, 1,5% για τους Σπαρτιάτες του κ. Στίγκα, 1% για την αριστερά και 7% άλλο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, η δημοσκόπηση δεν έχει μετρήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Καρισιανού ή ακόμα και από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή δεν το έχουν συμπεριλάβει, δεν έχουν συμπεριλάβει τα νέα κόμματα αυτά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ή την πρόθεση ψήφου. Και δεν τα έχουν συμπεριλάβει γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει καν ανακοινωθεί, δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, να συμπεριληφθεί στη μέτρηση αυτή.

0: Στην δημοσκόπηση της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία, όχι στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία, η δημοσκόπηση δεν δημοσιεύει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Είναι στο, θα σας πω αμέσως πόσο, είναι στο 24,5%. Το Πασόκ είναι πολύ πίσω στο 11%. Είναι μικρότερα τα ποσοστά για όλα τα κόμματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχει γίνει η αναγωγή επί των εγκύρων και των αναποφάσεων. Νούδου 24,5, Πασόκ 11, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 Πλεύση Ελευθερίας. Συγγνώμη, 8,5 Ελληνική Λύση, 7,5 Κουκουέ, 7 Πλεύση Ελευθερίας, 5 ΣΥΡΙΖΑ, 3% Μέρα 25, 3,5% Φωνή Λογικής, 1,5% Δημοκράτες, 1,5% Νέα Αριστερά, 1,5% Νίκη. Υπάρχουν όμως δύο ενδιαφέρουσες στήλες στην μέτρηση αυτή, στην πρόθεση ψήφου. Το ότι τα άλλα κόμματα ανέρχονται στο 11% και στο ότι δεν έχω αποφασίσει, το υψηλό δηλαδή ποσοστό των αποφάσεων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 14,5%. Στη μέτρηση αυτή δεν δημοσιοποιείται από την εταιρεία εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά μόνο πρόθεση ψήφου. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις έχουν βγει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σας είπα, θα βγει άλλη μία αύριο για τον τηλεοπτικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζομαι, για το Action 24. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με συνεντεύξεις, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις και όχι μόνο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα!
3: Πάρε Στρώμα!
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original! Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα! Στρώμα The Original!
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας πάντως ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους στήχησαν τη ζωή οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοπτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα και η Κηφισιά κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Πανετολικό. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 12-8 από την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Αντένα 105,3.
4: Αρχές Φεβρουαρίου, καμία σχέση με τις αρχές Μαΐου. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Και εσείς είστε εκεί και το βλέπω από το πρωί. Θα φτιάξει ο καιρός από αύριο, υπομονή. Δεν πάθαμε και τίποτα, δεν λιώσαμε εξάλλου. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Πού να δείτε στη Βόρεια Ελλάδα από μηνύματα που μου έρχονται. Μείον ένας, μηδέν, ένα βαθμό Κελσίου. Θα πρέπει. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη που λέει αποχούλα είναι η λύση. Αρκετά πατρονάρετε ακόμη τα κόμματα. Σ' αρέσει η εποχή, στις εκλογές, οκ. Πρέπει να ξέρεις ότι με το ισχύον εκλογικό σύστημα και όλοι να παίχουν, αρκεί ένας να ψηφίσει, εκλογικό αποτέλεσμα θα βγει. Ένας δηλαδή από όλα τα εκατομμύρια των Ελλήνων, πόσοι είμαστε, 7-7,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους, ένας να πάει να ψηφίσει, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, δεν υπάρχει το 50% που υποστηρίζουν μερικοί, δεν υπάρχει όριο στην αποχή. Μάλλον δεν είσαι ιδιαίτερα, φίλε Μιχάλη, ευφυής με το πολιτικό σύστημα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εποχή, τόσο λιγότεροι αποφασίζουν για σένα. Αλλά εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω κιόλας τι ακριβώς θέλεις να πεις με όλο αυτό, πιστεύοντας ότι η εποχή είναι η λύση. Οκ, όμως, ο καθένας έχει την άποψή του και επειδή και εσύ την άποψή σου την μεταφέρεις με ευπρέπεια, τη διαβάζω. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα. Πιστεύω πως η σταθερή πολιτική άποψη, πίστη και θέση για έναν άνθρωπο συμπορεύεται και αναφέρεται στο περί πολιτικής και ηθικής του ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη, στο αντίστοιχό του κεφάλαιο. Η σημερινή κινητική θεωρία για μένα προσωπικά δεν συνάδει με την πραγματική αξιοκρατία και ευπρέπεια ενός πολιτικού. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου Τοσάνση. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα μνημόνια, έχει μπερδευτεί τόσο το πράγμα. Πόσοι, πέστε μου, Πασόκοι έχουν, δεν θα πω παρισφρήσει, διεισδύσει στην κεντροδεξιά, συντηρητική, φιλελεύθερη παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι άλλοι έχουν αποφύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αντίθετο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει και έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ή πόσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν το δικό τους κόμμα. Θυμηθείτε την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανε το δικό της κόμμα, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε και πρόεδρος Βουλής. Του κυρίου Βαρουφάκη έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε και αυτό το δικό του κόμμα. Και άλλοι πολλοί. Γίνεται ένα πραγματικό μπλέξιμο τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι όλες ίδιες. Να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει η σταθερότητα που υπήρχε παλαιότερα στο πολιτικό σύστημα, όπου ήταν ξεκάθαρη η ιδεολογική διαχωρισμή μεταξύ των παρατάξεων. Ήξερες δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο φάσμα της πολιτικής ζωής, το Πασόκ ένα άλλο, η αριστερά με τον Λεωνίδα Κύρκο, η ευρωπαϊκή αριστερά κάτι άλλο, η αριστερά του Χαρίλαου Φλουράκη επίσης κάτι άλλο. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο σαλαμοποιηθεί, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι νέο των τελευταίων μηνών. Νομίζω ότι από το 2009-10 και μετά έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει και τα ιδεολογικά τείχη και πλέον ο κόσμος ψηφίζει, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, με βάση τις κανονικές του και τις καθημερινές του ανάγκες. Δηλαδή, ποιος του υπόσχεται πιο αποτελεσματική λύση στο δικό του πρόβλημα. Και αυτό, όπως είπα, έχει σαλαμοποιήσει όλη την ιστορία με τις ιδεολογικές ταυτότητες κτλ. Είναι, νομίζω, σημείο των καιρών. Είναι σωστή η παρατήρηση του Νίκου του Σάντσι. Καλημέρα στο Σταύρο. Γιάννη, χιονίζει τον Κυθερόν από τα 900 μέτρα και πάνω. Τρομερά πράγματα. Άργησε ο χειμώνας να ξυπνήσει. Καλημέρα στην κυρία Κέτη που διαμαρτύρεται γιατί είναι κάτοικος Επολίων και το κολυμβητήριο στην Κολοκυνθούσα που πάω εγώ, τα εγγόνια μου και τα παιδιά και παράλληλα πολύ γνωστοί μου είναι κλειστό λόγω επισκευών εδώ και 2 χρόνια, ενώ μάλιστα μας είπαν ότι θα άνοιγε φέτος. Περιττό να σας πω ότι δεν έχει περάσει άνθρωπος εδώ και 2 χρόνια ούτε για εκτίμηση ούτε για επισκευές. Τηλεφώνησα στον Οπανδάκη, απάντηση καμία. Μόνο ότι μπορώ να πάω στο κολυμβητήριο Πεντέλης αν θέλω. Κάντε μια ερώτηση σε κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη, για να ξέρουμε τι γίνεται.

0: Μιλάμε για το κολυμπητήριο στην Κολοκυνθούς. Η κυρία είναι κάτοικος Επολίων και πήγαινε τα εγγόνια της εκεί και τα παιδιά της. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Γεωργόπουλο που ζητά να ρωτήσουμε στον τεράστιο πολιτικό Νικόλα Φαραντούρη γιατί δεν παραδίδει την έδρα της Ευρωβουλής, εννοεί την έδρα γιατί δεν έχει άλλη. Θα το ρωτήσω. Φίλε μου, ρωτάμε τα πάντα. Αν είναι ευπρεπής η ερώτηση, ρωτάμε τα πάντα. Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μάνος Κρανίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανώ.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Για τα θέματα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, χρόνια πολλά εδώ στη συχνότητα του Real FM, αγαπητέ φίλε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, για να δω τι θέματα μου έχεις στείλει για να σχολιάσεις, αγαπητέ Μάνο. Λοιπόν, έρευνα. Ποια είναι σήμερα τα ζητούμενα τετραγωνικά μέτρα ανά περιοχή της Αττικής? Ωραίο θέμα.
1: Ωραίο θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εδώ έχουμε μια έρευνα της Red Data Set, μια στατιστική εταιρεία. Εδώ τι βγαίνει, για να σου το πω γρήγορα, ότι έχουν πέσει τετραγωνικά, Γιάννη. Δηλαδή τόσο αυτά που κατασκευάζονται, όσο και τα ζητούμενα. Όχι πολύ. Ναι. Περίπου 10 τετραγωνικά στην Αττική. Δηλαδή εκεί που ήμασταν στο, ας το πω, 95 με 105. Έχουμε πάει στο 90 με 100, 85-90, 95. Mm-hmm. Μικρότερα, λιγότερα τετραγωνικά. Mm-hmm. Ίσως να έχουμε όμως και καλύτερες μελέτες, ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο ότι είναι και καλύτερη κατασκευή, εννοείται έτσι, γιατί μιλάμε για να δούμε εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δείχνει όμως και την τάση του κόσμου να πάει σε μικρότερα σπίτια.
0: Ναι.
1: Σε μικρότερα σπίτια.
0: Σε μικρότερα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Για πολλούς και διαφορετικούς. Ναι. Όμως βλέπουμε και το άλλο. Δηλαδή έχω μπροστά μου και για την κεντρική, την Αθήνα, βόρεια προάστια, νότια. Πάνω κάτω κοντά είναι, λίγο λιγότερα πέφτει στα δυτικά, βλέπω εδώ. Δηλαδή πέφτουμε, πάμε στα 85 τετραγωνικά στα δυτικά, ναι. Πιο μαζική περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, και είναι και το στεγαστικό, Γιάννη, αυτό που δείχνει. Δηλαδή το στεγαστικό που είναι κάτω από τα 100 μέτρα.
0: Άρα, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ακριβών και των λαϊκότερων περιοχών,
1: ναι.
0: Πόσα τετραγωνικά αναζητεί σήμερα ο μέσος Έλληνας?
1: 90 τετραγωνικά.
0: 90. Νομίζω ένα σπίτι για να ξεκινήσει την οικογένεια αρκετά είναι, καλό.
1: Μπορεί να έχει και τρία προβλήματα.
0: Για μόνος ίσως είναι και μεγάλο, αλλά για οικογένεια είναι αρκετά καλό. Ανάλογος πόσα
1: αρκετά,
0: άτομα
1: είναι
0: θα
1: είναι. Καλό. Ναι, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί παλιά όλοι θέλαμε να παίρνουμε τετραγωνικά, μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο, για να το δώσει σε συμβουλή. Τα πολλά τετραγωνικά είναι και πολύ κόστος.
0: Ναι, διότι πλέον στο κόστος έχει μπει και η ενέργεια.
1: Ακριβώς, Γιάννη.
0: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα δηλαδή. Είναι ένα επιπλέον κόστος για το ελληνικό νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
1: Και δεν χάνονται και τετραγωνικά στις νέες μελέτες που κάνουμε εμείς οι μηχανικοί. Δηλαδή, παλιά, αν θυμάστε τα παλιά σπίτια, είχαν διαδρόμους, είχαν χάνανε πολλά. Ενώ τώρα είναι σχεδιασμένα διαφορετικά από την αρχή. Οπότε δίνουν κάποιες δυνατότητες.
0: Πες μας, σε παρακαλώ, Μάνο, τι γίνεται με τα διατηρητέα, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες. Ειδικά στην Αθήνα είναι πολλά τα ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διατηρητέα και ποια είναι τα κενά του πλαισίου, του νόμου.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί πολλές φορές. Έγινε μια μεγάλη ημερίδα της Πομιδέτα με το ΤΕ μαζί την Τετάρτη στο ΟΤΕ. Αναδείχθηκαν πάλι τα ίδια θέματα. Έχουμε και πολλά εγκατελειμμένα. Περίπου 20.000 χτίρια είναι εγκατελειμμένα διατηρητέα. Τα οποία απαιτούν προφανώς άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Δοθήκαν κάποια κίνητρα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα διατηρητέο μπορεί να πάει για βίζα, golden visa στο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όμως δεν φτάνει, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη για να αναβαθμιστούν, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και έχουν πάρα πολύ κακές διαδικασίες. Αργές διαδικασίες, Γιάννη. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο η αρχαιολογία που πρέπει να περάσεις μπορεί να κάνεις ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, τι λείπει, χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μείον μεγάλο. Οφείλω να το πω, αυτό το πρόγραμμα το διατηρώ. Το περιμένουμε 4 χρόνια. Τελείωσε η τετραετία.
0: Τώρα, πες μας και για την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει για το σπίτι μου 2 και μερικές χρηστικές συμβουλές για τους δικαιούχους ωφελούμενους, να το πούμε διαφορετικά.
1: Λοιπόν, καταρχήν, το σπίτι μου 2 τελειώνει. Πρέπει να απογραφούν οι συμβάσεις μέχρι τέλος του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Έχουν περίπου πάει 13-14.000 συμπολίτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αυτοί όλοι παίρνουν την πρώτη τους κατοικία. Όμως, αυτό το θετικό θα έλεγα, το αρνητικό ποιο είναι ότι πήραν τα σπίτια τους παραπάνω από ότι θα τα περνάνε σε ελεύθερη αγορά. Γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα με την προσφορά, το οποίο δημιούργησε δυστυχώς τεχνητά, ανέβασε τις τιμές. Είναι καλό ότι 13.000 άνθρωποι παίρνουν πρώτη κατοικία. Βοηθάει.
0: Εντάξει, είναι βοηθάει ως έναν βαθμό, αρκεί να είναι γρήγορες διαδικασίες από τις τράπεζες.
1: Αργήσανε, ναι, πάλι είχαμε το θέμα. Πάντα το θέμα των διαδικασιών, Γιάννη. Αυτό πάντα μας κολλάει. Πρέπει να γίνει, να το βελτιώσουμε αυτό. Τώρα, πρέπει λοιπόν να το ολοκληρώσουν όσοι έχουν μπει. Τώρα, τι είναι το καλό, να πούμε και ένα καλό. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το ανακοινίζω. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα επιδότηση για κλειστά σπίτια. Κυρίως, δεν ξέρω αν θα είναι τα δύο κατοικούμενα. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Η ίδια ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν βγει ο οδηγός.
0: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα μας δίνει γρήγορα και με αμεσότητα χρηστικά θέματα που αφορούν τα κίνητα χρόνια. Κάθε Κυριακή ο Μάνος ο Κρανίδης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λάκη που μου λέει: ξέχασες το κόμμα Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Καρτζαφέρη, Στεφανόπουλου και ανέφερες μόνο τα κεντροαριστερά κόμματα. Μα εγώ μίλησα για το 2010 και μετά. Τι εννοείται ξέχασα? Το 2010 και μετά δεν δημιουργήθηκε το κόμμα Σαμαρά. Η πολιτική άνοιξη δημιουργήθηκε το 1992. Το κόμμα Αβραμόπουλου πολύ νωρίτερα. Το κόμμα Καρατζαφέρη μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία επί Κώστα Καραμαλή και το κόμμα του Στεφανόπουλου πιο παλιά απ' όλα. Το 1984 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Προέδριας. Εγώ αναφέρθηκα μετά το 2010. Σε αυτά τα κόμματα τα οποία αναφέρεσαι εσύ προέρχονται τα δύο από διαγραφές του Γιώργου Καρατζαφέρη από τον Κώστα Καραμαλή και του Κωστή Στεφανόπουλου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα δύο από προσωπικές φιλοδοξίες. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά και το κίνημα ελευθέρων πολιτών, το οποίο τελικά δεν κατέβηκε στις εκλογές, αν θυμάστε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ αναφέρθηκα σε αποφάσεις διαγραφών μετά το 2010. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή το μήνυμα που μου στέλνεις, φίλε μου. Καλημέρα. Κύριε Παπαγιάννη, ο Μανώλης γράφει ότι η αποχή βοηθάει πάντα το δυνατό κόμμα. Όσοι λιγότεροι ψηφίσουμε, τόσο βοηθάμε αυτούς που δεν θέλουμε. Υπάρχουν 40 πλάς κόμματα. Δεν γίνεται να μην μας εκφράζει στο ένα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μανώλη. Πάντα η αποχή βοηθάει το, θα σου έλεγα εγώ, το πιο δυνατά οργανωμένο κόμμα. Ή τα πιο δυνατά οργανωμένα κόμματα. Αυτά δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να μετακινήσουν οργανωμένα στρατούς ψηφοφόρων. Λογικό είναι αυτό. Διότι αυτοί θα πάνε με βεβαιότητα στις κάλπες. Άρα αυτοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Άρα αυτοί θα εκλέξουν τους δικούς τους. Εδώ ο φίλος μου ρωτάει, ο Κωνσταντίνος από την Καλυθέα, τι θα γίνει αν η αποχή ξεπεράσει το 50%. Τίποτα δεν γίνει. Και το 90% να ξεπεράσει η αποχή. Το εκλογικό αποτέλεσμα βγαίνει επί αυτών που ψήφισαν. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ούτε στο Σύνταγμα ούτε στον εκλογικό νόμο. Και ένας να πάει να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια 8, όπως είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το λέω γιατί υπάρχει ένας μύθος από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει Σύνταγμα, ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος, ούτε τον εκλογικό νόμο, που πιστεύουν ότι αν η αποχή ξεπεράσει, για παράδειγμα, το 50%, δεν θα προκηρυχθούν εκλογές, δεν θα βγει έγκυρο το αποτέλεσμα. Λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους που το εκφράζουν αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να υποστηρίξεις ότι η αποχή θα σου λύσει το πρόβλημα. Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει πολιτικό σύστημα και εθνικές εκλογές. Βέβαια σας προειδοποιώ. Μου λένε οι δημοσκόποι στις συζητήσεις που κάνω και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές ότι θα υπάρξει, φοβούνται πως στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη εποχή που θα έχει καταγραφεί ever. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Καταγράφεται σε όλο τον πλανήτη. Σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διεθνές και δυστυχώς οι πολίτες λόγω της απογοήτευσης ή ενδεχομένως και της οργής που έχουν για το πολιτικό σύστημα και ίσως για τις κυβερνήσεις συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επιλέγουν την αποχή. Γι' αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα να βρει τρόπους όπως αυτός για παράδειγμα με τους ομογενείς, η επιστολική ψήφος δηλαδή, για να δώσει κίνητρα και να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εθνικές εκλογές. Για παράδειγμα, γιατί η επιστολική ψήφος να μην ισχύει και για τους εδώ κατοίκους? Γιατί να μην διευκολύνει η επιστολική ψήφος τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα? Τους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ψηφίσουν? Τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό, σε διαφορετικό μέρος ψηφίζουν από αυτό το οποίο εργάζονται και είναι αρκετά μακριά? Τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, αμαία, και άλλες κοινωνικές και όχι μόνο ομάδες. Πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους για να διευκολύνει πλέον την διαδικασία συμμετοχής στις κάλπες με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με το τηλέφωνο, ακόμα και με το τάμπλετ. Άλλωστε δεν θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε την ψηφιακή συμμετοχή μέσω τάμπλετ σε εθνικές εκλογές. Και κάτι τελευταίο. Το Σύνταγμα ορίζει, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατάσταση κτλ., την υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή σε εκλογές. Βεβαίως ποτέ δεν επισύρει ποινές, ποτέ δεν εφαρμόζει ποινές που υπάρχουν ποινές επί συγκεκριμένης διαδικασίας. Εάν δεν μπορέσεις δηλαδή να δικαιολογήσεις την συμμετοχή σου σε εκλογές και δεν είσαι για παράδειγμα άνω των 250 χιλιόμετρων μακριά από το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσεις, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που ορίζει και το ποινολόγιο που βάσει δικαστηρίου θα υποστείς. Ποτέ δεν εφαρμόζεται όμως η ποινή αυτή για κανέναν. Ο Δημήτρης μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία εκπροσωπείται και το Λευκό στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες θέσεις βουλευτών μένουν και είναι... Δεν το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση όμως, πώς θα εκπροσωπηθεί το Λευκό. Το Λευκό-Λευκό, όχι Λευκό ως κόμμα. Δηλαδή, αν το Λευκό πάρει, θα είναι λιγότερες έδρες. Αυτά οι έδρες των βουλευτών ορίζονται συνταγματικά. Όπως ορίζονται και εδώ, για παράδειγμα, από 200 ως 300. Δεν το ξέρω όμως, θα το δω και θα σου πω, να κάνω το σχόλιο μου. Στο τέλος θα μείνουμε με δύο τετραγωνικά, τουλάχιστον χωρίς έξοδα ανακαίνησης, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδη σε σχετικά με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο από την Καβάλα. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω, δώστε μου μερικά λεπτά. Πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στις εκλογές. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ποινιού Ηλίας. Όχι Ποινιού Θεσσαλίας, Λαρίσης. Ποινιού Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξη Καστρινό.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Να βγάζουμε και κανένα δήμαρχο από την περιφέρεια που δεν έχετε τη δυνατότητα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβληθείτε. Λοιπόν, έχετε μεγάλες γιορτές. Έχετε τη γιορτή που ετοιμάζεται με τίτλο Ανθεστήρια 2026 Δήμου Ποινιού. Είναι η γιορτή της άνοιξης και της καρποφορίας που μετράει, που γίνεται, διοργανώνεται από το 1974. Θα μου πείτε τώρα εδώ πέφτει χιόνι. Αλλά τι να κάνουμε. Ημερολογιακά υποτίθεται ότι έχουμε μπει στην άνοιξη. Πείτε μας μερικά λόγια για τη γιορτή αυτή.
2: Ναι. Σε εμάς δεν πέφτει χιόνι, σε εμάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε, και θέλω να πιστεύω και μεταγενέστερα, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τη γιορτή, ότι είμαστε μια άλλη Ελλάδα. Ηλιόλουστοι είμαστε. Να πω ότι είναι μια γιορτή που πράγματι ξεκίνησε από το 1974. Είναι η γιορτή της άνοιξης, της αναγέννησης και της δημιουργίας.
0: Ναι.
2: Είναι μια γιορτή που αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καμβά έκφρασης, όπου η παράδοση συναντά και το παρόν και συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
0: Ναι.
2: Γίνεται στην έδρα του Δήμου μας. Ο Δήμος Ποινιού είναι 22, και πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι ο Ποινιός της Θεσσαλίας, ναι, αλλά είναι ο Ποινιός της Ηλίας. Mm-hmm. Είναι 22.000 άτομα. Είναι 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με κατεύθυνση προς τον πύργο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Και η έδρα μας είναι η Γαστούνη, στην οποία Γαστούνη, την έδρα μας, γίνονται τα ανθεστήρια. Να πω ότι σε αυτή τη νέα αρινή διαδρομή η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Γεμίζει χρώματα, αρώματα, ήχους. Θέλουμε να κάνουμε την προσέλκυση έτσι ώστε να συναντηθούν άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα για να αναδείξουμε τον πλούτο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και να δούμε και τη δύναμη της τοπικής μας κοινωνίας.
0: Ναι. Πώς είναι, διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία, δηλαδή αυτό ή σε κάποιο άλλο χώρο?
2: Κοιτάξτε κάτι, είναι ένα τριήμερο με αποκορύφωμα την παρέλαση των άνθρωπων αρμάτων την τελευταία μέρα, την Κυριακή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έχει μια σειρά δράσεων, έχει εκθέσεις ζωγραφικής, έχει ανθρωπομικές εκθέσεις, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει παραδοσιακά, με παραδοσιακούς χορούς, με όλους τους συλλόγους της
0: περιοχής. Κατάλαβα, είναι ολόκληρες εκδηλώσεις δηλαδή. Μάλιστα.
2: Ναι. Και κάθε βράδυ έχει στο τελείωμά του, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το τελείωμά του, έχει κάποια συγκροτήματα. Το πρώτο βράδυ, ας πούμε, έχει.
0: Πάντα τα ελληνικά γλέντια καταλήγουν σε φαγητό και χορό. Είναι. Όπου και αν γυρίσει στην πατρίδα αυτή, έτσι καταλήγουν. Και καλά κάνετε.
2: Κοιτάξτε κάτι. Αν μαζευτούν οι δράσεις όλη την ημέρα, που θα είναι πολλές, πιστεύω ότι το επιστέγασμα δεν είναι και άσχημο να γίνεται και έτσι.
0: Βεβαίως δεν είναι άσχημο. Μέχρι πότε διαρκεί?
2: Αυτό είναι από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 17 Μαΐου, είναι το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και την Κυριακή το βράδυ είναι η παρέλαση των αρμάτων, των άθρων αρμάτων, της άνοιξης που λέμε.
0: Ναι.
2: Και μετά έχει μια συναυλία που θα κλείσει με τους 15-50 για να κλείσει την, πώς το λέμε, την
0: παρέλαση. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ο καινούριος δρόμος πύργου πατρών πύργου, πόσο μακριά είναι από τα δικά σας μέρη, πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι από την πρώτη διασταύρωση?
2: Εμείς έχουμε την έξοδο της Γαστούνης που λέει, ναι, με την επωνυμία τη δική μας. η οποία από την έξοδο μέχρι τη Γαστούνη είναι 6 χιλιόμετρα 300 μέτρα.
0: Αρκετά
2: είναι,
0: κοντά.
2: Και είναι και η καλύτερη έξοδος.
0: Ναι.
2: Η πιο προσβάσιμη.
0: Σας βοήθησε η δημιουργία και η λειτουργία του δρόμου. Γενικά, πώς, ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί. Σας βοήθησε στην τοπική οικονομία. Θα δούμε τώρα τον τουρισμό του καλοκαιριού.
2: Βέβαια, υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Τεράστια διαφορά, μάλιστα.
2: Είναι σημαντικό έργο, τα καλά παιδιά.
0: Το λέω γιατί ο παλαιότερος δρόμος περνούσε μέσα από τις Κομοπόλεις και τα χωριά και ίσως ενίσχυε διαφορετικά τις τοπικές οικονομίες. Αλλά προφανώς.
2: Αυτά είναι ξεπερασμένα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα, όταν πηγαίνουμε να γίνουμε βιοτεχνικά πάρκα, όταν πάμε να γίνουμε επενδύσεις, όταν πάμε να γίνουμε logistics και αυτά, δεν μπορεί να λέμε θα περάσει από μέσα από την πόλη για να πάρει το λουκουμάκι.
0: Πολύ έξυπνη, πολύ ευφυής η απάντησή σας. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο. Δείχνετε ότι είστε στα σύγχρονα στάνταρτ της εποχής.
2: Είμαι 4 φορές δήμαρχος, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Πρέπει 58 χρόνων είμαι. Για να ξέρετε ότι μεγαλώντας πρέπει και να οριμάζουμε και να συγχρονιζόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Αν μείνουμε πίσω, μένουν οι γενιές πίσω, οι οποίες εκφράζονται με την ψήφο τους και βγάζουν το όνομά μας. Γιατί
0: έτσι,
2: και πριν τη λέγατε.
0: Ναι, έτσι. Για την αποχή.
2: Για την αποχή, βέβαια. Η αποχή είναι εγκληματική κατάσταση.
0: Έχετε δίκιο.
2: Μην βγούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε. Ναι, παρακαλώ, Δήμαρχε.
2: Θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε στο τελείωμα το συγκρότημα Χάλκινο Πευστών Μπρόζα Μπάντα, μια τοπική ορχήστρα παραδοσιακή που είναι εκπληκτική. Το Σάββατο βράδυ θα έχουμε το Γιάννη Διονυσίου, τη Γιάννη Παπαγεωργίου, σπουδαίους ερμηνευτές, ένα λαϊκό πρόγραμμα, και θα κλείσουμε τους 15.50. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα συγκεράσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να συνυπάρξουν όλες οι μορφές διασκέδασης, όλες τις ηλικίες σε όλους τους χώρους.
0: Καλή επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Ποινιού Ηλίας.
2: Ο Αλέξο
0: Καστρινός. Να είστε πάντα καλά, Δήμαρχε. Και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή άλλο θέμα θέλετε να προβάλλετε τις περιοχές, εδώ είμαστε ανοιχτά τα μικρόφωνα για όλους τους Δημάρχους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ωραίος, σύγχρονος, μοντέρνος ο Δήμαρχος. Είναι δεδομένο ότι ο δρόμος, ο εθνικός δρόμος, ο καινούριος, θα βοηθήσει και τουριστικά και οικονομικά την περιοχή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο για το θέμα της αποχής. Σας διαβάζω ένα του Γιάννη που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Στην πραγματικότητα, Γιάννη, το Λευκό δεν εκπροσωπείται στη Σουηδική Βουλή. Υπάρχει ένας παλιός αστικός μύθος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι αν το Λευκό ξεπεράσει ένα ποσοστό, οι έδρες μένουν κενές. Αυτό δεν ισχύει σε καμία σκανδιναβική χώρα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
5: Ότι τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
16: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: μονιάτικο σκηνικό όλη η ιστορία εδώ στα Βόρεια Προάστια. Λοιπόν, η Πάρνη θα είναι λευκή. Μπορείτε να τη δείτε όσοι κινείστε με αυτοκίνητο και έχετε τη δυνατότητα οπτικής επαφής. Το ίδιο και η Πεντέλη. Η κορφή της Πεντέλης έγινε λευκή από την χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Χειμωνιάτικο το σκηνικό. Καιρός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Από αύριο θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία, με συγχωρείτε, βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ο διαγωνισμός μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Χριστέ και Παναγιά μου.
0: Δεν έχω ξεχάσει τα μηνύματα για τη συμμετοχή και για τις εκλογές. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα τα διαβάσω όλα. Ή θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό φίλο οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον Χρήστο Κρίγκα. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Θες να κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο της Real?
2: Σημαντικό δεν είναι, το σχολιάζουμε τόσο καιρό και εγώ και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, φαντάζομαι ότι τον ακούμε και τον Γιώργο, για το ποσοστό της προκαταβολής. Λέγαμε να μειωθεί, σίγουρα θα είναι ένα κίνητρο χρηματοδότησης, να αυτοχρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, έστω και έτσι τουλάχιστον να πάμε. Δεν πάμε πάνω από το μισό της μείωσης, αλλά και το 55% από το 80% που ήταν τα νομικά πρόσωπα να πάμε στο 55, αλλά και προκαταβολή σε ατομικές επιχειρήσεις από το 55 στο 40, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αρκεί να πραγματοποιηθεί.
0: Ναι. Τώρα, κοίταζα με ενδιαφέρον ορισμένα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εργασία των αυτοαποασχαλούμενων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και γενικότερα για την αγορά?
2: Και για την κουβέντα, Γιάννη, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, για το κομμάτι της τετραήμερης εργασίας.
0: Την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ, εννοείς.
2: Βεβαίως. Έτσι, λίγο να κάνουμε κάποιους συνειρμούς για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τη Eurostat, λοιπόν, η Ελλάδα κατέχει μια σημαντική θέση στην εργασία στα Σαββατοκύριακα σε ποσοστό, Γιάννη, περίπου 31,5%.
0: Ναι.
2: Το οποίο εργάζεται, πρόσεξε, πέρα του πενθυμέρου, έτσι. Δεν μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιες άλλες μέρες δεν δουλεύει. Πέραν του πενθυμέρου. Επίσης, στην χώρα μας έχουμε ένα ψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Δηλαδή των ανθρώπων που ανοίγουν, πάνε κάθε μέρα και ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Αυτό το ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη που είναι 13%, στην Ελλάδα είναι 20%. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 75% αυτών των ανθρώπων πηγαίνει και ανοίγει τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματά του. Ναι. Το Σάββατο. Ποιος πηγαίνει στην
0: Ελλάδα? Άρα καταραίει ο μύθος ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους. Μάλλον περισσότερες ώρες από όλους δουλεύουμε.
2: Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους και η κουβέντα δεν ήταν τελικά αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες, γιατί εμείς δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,8 ώρες. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος
0: είναι 36 ώρες.
2: 36 ώρες. Ακριβώς, Γιάννη. Πάμε όμως και σε ένα-δύο τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Λέμε να μειώσουμε τις μέρες εργασίας μας. Είμαστε σίγουροι ότι μειώντας μέρες εργασίας θα κρατήσουμε την ίδια παραγωγικότητα? Υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές δουλειές, υπάρχουν αρκετές παραγωγικές δουλειές οι οποίες χρειάζονται την πλήρη απασχόληση για να μπορέσουν να κρατήσουν την παραγωγή. Γιατί εγώ ξέρω και παραγωγικές επιχειρήσεις, τους έχουμε και πελάτες ή οτιδήποτε άλλο, που λένε ότι δεν βγάζουμε την παραγωγή μας μόνο στο πενθήμερο και με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Γιατί να ξέρουμε από τι κρίνει την οικονομία μας βάσει της φύσης των εργασιών μας. Εμείς έχουμε τον τουρισμό. Έχουμε την εστίαση. Έχουμε το λιανεμπόριο. Έχουμε την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι τα δικά μας επαγγέλματα, παράδειγμα των λογιστών. Η γεωργία. Το μη που αποτελούν λοιπόν την ελληνική οικονομία. Είναι σίγουρο και είναι εξασφαλισμένο ότι αν αυτές οι εργασίες δουλέψουν τετραήμερο, θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και την παραγωγικότητα αλλά και την εργασία που ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος για να μπορέσει να πληρωθεί ζητάει την πενθύμινη εργασία. Και αν σε πάω, Γιάννη, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον τουρισμό, γιατί εδώ τώρα δεν πρέπει, ανοίγουμε μια κουβέντα. Όχι την κουβέντα που άνοιξε το Πασόκ. Το Πασόκ μίλησε κυρίως για τη μείωση των ωρών εργασίας και το επέκτηνε και στην τρέμη εργασία. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα νησιά να δουλέψει αυτή τη στιγμή ζητάει να δουλέψει 40 ώρες ή θέλει να δουλέψει παραπάνω ώρες για να μπορέσει να βγάλει όλη τη σεζόν. Και κάτι ακόμη, Γιάννη, το οποίο κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το ανοίξεις στο κομμάτι του διαλόγου σου, είναι πόσο έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και τριτοχωρήτες εργαζομένους από άλλες χώρες που ζητάνε κυρίως στα νησιά. Βλέπε Ινδία, βλέπε χώρες της Νοτιοαφρικάνους, οι οποίοι.
0: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες του τουρισμού που δεν βρίσκεις σχεδόν καθόλου εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για τη ρεσεψιονίστα, αλλά σε άλλη. Καθαριότητα, καμαριέρες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς. Ναι. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα μια εβδομάδα και είναι αντικείμενο αντιπαρά. Έχουμε καθίσει να σκεφτούμε ποια είναι η φύση της εργασίας στη χώρα μας για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αυτά...
2: Και μάλιστα, Γιάννη, σε μια περίοδο που εμείς καθορίζουμε το πενθήμερο με συγκεκριμένους όρους πλέον εργασίας. Γιατί έχουμε βάλει την ψηφιακή κάρτα. Γιατί. Άρα πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε
0: λοιπόν
2: το αντικείμενο της εργασίας στην Ελλάδα και μετά
0: μας
2: να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο Κρέκια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Την Τρίτη ο Αυτιάς θα είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο από τη Real News. Ποιος το περίμενε, ο Πιερακάκης να αναδειχθεί σε πρόεδρο του Eurogroup με την ψήφο, με την ομόφωνη ψήφο όλων των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών και ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλαδή. Πρέπει πάση θυσία η κυβέρνηση να κοιτάξει και τις επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη. Από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες είτε τη στήριξαν είτε εν πάση περιπτώσει τη βλέπουν με θετικότερο μάτι και δεσμεύθηκε απέναντί τους η κυβέρνηση ότι θα τους μειώσει και τις ασφαλιστικές φορές και τη φορολογία, είναι οι πιο αδικημένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και πρέπει να δει τι θα κάνει και με τα φυσικά πρόσωπα. Δεν νοείται να υπάρχει, για παράδειγμα, 45% κλίμακα φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα. Στο 40% λοιπόν φαίνεται πως θα μειωθεί το ποσοστό προκαταβολής φόρου, φίλες και φίλοι, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News, έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το τραγούδι μας το ζήτησε με τη Μαρινέλα ο Νίκος ο Σάνσης νωρίτερα και αργήσαμε να το παίξουμε.

Ας ελπίσουμε, βλέπω το δημοσίευμα της Real για τα 133 δημόσια κτίρια που είναι στο κόκκινο. Έδειξαν συγκεκριμένα πράγματα οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, ΚΑΠΗ κτλ. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο καθηγητής, και άλλοι καθηγητές σεισμολόγοι έχουν εκτιμήσει ότι πλησιάζει η ώρα που θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό κόλπο, ας ελπίσουμε ότι θα δραστηριοποιηθούν και θα πάρουν μέτρα γρήγορα οι αρχές.

0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Μεγάλος ο φόρος αίματος των νέων, κυρίως από τη χρήση του κατά τα άλλα αθώου πατινιού. Ασφαλώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του. Δυστυχώς, η ατομική ευθύνη δεν είναι ικανή για να περιορίσει το νεανικό αίμα. Εδώ είδα, ρε παιδί, ότι αγόρασε πατέρας πατίνι σε παιδί 5 ετών. Το οποίο έχασε και τη ζωή του στη συνέχεια από ένα τρομερό δυστύχημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μανώλη. Α, το διάβασα το μήνυμα. Ότι η αποχή βοηθάει πάντα το πιο δυνατό, το πιο οργανωμένο κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έτσι σημαίνει. Καλημέρα στο Μαρίνο. Καλό μήνα να έχουμε, Μαρίνο. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Ο Γιώργος ο Πάντος γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι σε υπουργικές θέσεις ότι κρίνονται μόνο από το έργο τους και όχι από τη βαφή των μαλλιών τους ή τα μπότοξ ή τις αισθητικές εγχειρήσεις ομορφιάς. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διακρίνει την ηλικία των υπουργών του και να βάζει επέοντες νέους υπουργούς. Για παράδειγμα, γιατρός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι σωστή τοποθέτηση όταν έχει ειδικούς με ειδικά πτυχία και περγαμηνές στην αγροτική οικονομία. Δεν τους αντέχω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Καβάλα. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Κατά τη γνώμη μου, όσοι επιλέγουν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κάποια συνέπεια, όπως για παράδειγμα ένα διοικητικό πρόστιμο μέσω της ΑΑΔΕ. Πιστεύω ότι μια τέτοια εφαρμογή του νόμου θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των πολιτών και ενδεχομένως θα επηρέαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο ως προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται όσο και ως προς τη συνολική εικόνα της Βουλής. Συμφωνώ με την άποψή σου, Σταύρο. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να βρει τον τρόπο να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται άνω των 200 χιλιομέτρων, το εκλογικό τμήμα ή άλλη διαδικασία. Όμως εδώ πλέον θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και ηλεκτρονικά. Θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και με την επιστολική ψήφο. Όπως έγινε και ήταν απόλυτα διαφανής η διαδικασία και στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και μάλιστα στις τελευταίες ευρωεκλογές, που τελικά κατέληξαν όλα τα κόμματα ότι η διαδικασία ήταν πράγματι απόλυτα σωστή και μπορώ να σας πω και πιο ασφαλής. Ξέρετε, πολλές φορές στις εκλογικές διαδικασίες με τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια έχουν γίνει λαθροχειρίες. Δεν λέω σε μαζικό βαθμό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σταυροδότησης, όπου υπάρχουν λιγότεροι σταυροί στα ψηφοδέλτια σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος, το περιθώριο δηλαδή, έως τον αριθμό των σταυρών, έχουν μπει επιπλέον σταυροί. Άρα έχουν γίνει λαθροχειρίες. Τέτοια δυνατότητα με την επιστολική ψήφο δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να βρει το πολιτικό σύστημα επιπλέον τρόπους για να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων στις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, οι επιπλέον αυτοί τρόποι είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και, αν θέλετε, και η ψηφοφορία μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι θα γίνει νοθή αν ψηφίζεις ηλεκτρονικά ή με επιστολική ψήφο είναι εντελώς αστείο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί, αυτοί οι οποίοι το υποστήριζαν πριν τις ευρωεκλογές πλέον δεν το υποστηρίζουν και ευτυχώς δεν το ακούω από κανένα πολιτικό αρχηγό. Ο φίλος ο Νίκος Αναστασίου μου λέει στις μετακινήσεις, ας συμπεριλάβουμε και την κυρία Λατινοπούλου που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και είχε διαγραφεί, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε, είχε διαγραφεί η κυρία Λατινοπούλου και ανήκει σε περιπτώσεις που μετά το 2010 δημιούργησαν κόμμα. Η φίλη Ελένη μου γράφει ότι σχετικά με το ανακαινίζω 26 Γιάννη θα ήθελα να εκφράσω έναν έντονο προβληματισμό. Ενώ παρουσιάστηκε ως ένα πρόγραμμα στήριξης για τις παλαιές κατοικίες, τελικά προστέθηκε μια βασική προϋπόθεση την τελευταία στιγμή, τα σπίτια να είναι κλειστά την προηγούμενη τριετία. Αυτό όμως αφήνει εκτός πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Βέβαια είναι με ερωτηματικό, ωστόσο, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ευνοούνται όσοι είχαν τη δυνατότητα να κρατούν ένα ακίνητο ανεκμετάλλευτο για χρόνια, ενώ αποκλείονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα που θα είχαν ουσιαστική ανάγκη από αυτή την επιδότηση. Τελικά ποιον τείνουν να εξυπηρετούν αυτά τα προγράμματα. Επίσης τα κομμάτια σου μετά. Ο φίλος Ονόντας, οδηγός ταξί μου, γράφει ότι 300 ευρώ το μέτρο Γιάννη για ανακαίνιση είναι αστείο. Οι τιμές λόγω αυτών των προγραμμάτων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ορισμένοι ξένοι ζητάνε πλέον 2.500 ευρώ για βάψιμο γκαρσονιέρας. Κακά τα ψέματα, γνωρίζοντας οι επαγγελματίες ότι 300 ευρώ το μέτρο είναι επιδοτούμενο, ανεβάζουν τις τιμές και το ίδιο γίνεται και με τα κλιματιστικά, που ζητάνε 120 ευρώ τοποθέτηση, 80 ευρώ αφαίρεση, δηλαδή σχεδόν άλλο ένα μικρό κλιματιστικό. Παλιά όλα αυτά ήταν δωρεάν. Αστεία πράγματα και φυσικά ο απλός κόσμος εκτός προγράμματος, γιατί δεν έχουν παιδιά, πεθερά, γελάδα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Λοιπόν, σωστή επισήμανση του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή, του δικηγόρου, ότι δεν λαμβάνεται πράγματι, συμφωνεί με αυτό το οποίο έλεγα πριν από λίγο, η αποχή στις εθνικές, στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Αλλά λαμβάνεται στα δημοψηφίσματα. Ακριβώς έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Το όριο δηλαδή επανάληψης του δημοψηφίσματος είναι η συμμετοχή κατά 50% των εγγεγραμμένων. Είναι η μόνη, ας την πούμε, εκλογική διαδικασία που πράγματι υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Το δημοψήφισμα του 15, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα είχε καμία συνέπεια. Θα είχαμε προλάβει την αποτυχημένη τετραετία Τσίπρα, εάν είχαμε τότε το 50% στην αποχή. Το λέω για να το διορθώσουμε σε αντίστοιχες υποκριτικές πολιτικές πρωτοβουλίες, όσο δηλώνουν τελευταία ότι τάχα παλινοστούν σκαμμένες θέσεις τους του 15, όχι θέσεις ιδεολογικές, αλλά πρωθυπουργικές, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη, που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Λεμεσό. Πολλοί διαμαρτύρονται για τα πολιτικά δρόμενα. Αυτοί που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Τι να σου πω τώρα. Κάποιοι δεν πηγαίνουν και κάποιοι πηγαίνουν. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα, του οδηγός ταξί. Ψυχαλίζει τώρα σε όλη την Αθήνα. Προσοχή στους φίλους οδηγούς. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο φίλος ο Διονύσης γράφει ότι πάντα μιλάμε για κόμματα, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μια μερίδα ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα ανεξαρτήτου κόμματος. Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση για το πόσοι επιλέγουν κόμμα και πόσοι πρόσωπα, και αναλόγως το αποτέλεσμα ίσως διευρυνθεί η συζήτηση. Δεν το ξέρω. Αλλά κοίταξε, το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό και επί της ουσίας εθνικές εκλογές επιλέγεις πρωθυπουργό και το βουλευτή της αρεσκίας σου. Προς τα εκεί οδηγεί. Μετά τις 9, 9 και 4 εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM, το πρόσωπο των ημερών. Ο άρτη αφιχθής στο Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, μεταγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ που βέβαια τον διέγραψαν, έρχεται εδώ για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συμφωνίας. Ποιος τον βοήθησε να προσεγγίσει το Πασόκ ή πώς το Πασόκ προσέγγισε τον κύριο Φαραντούρη, τι θα κάνει με την έδρα της Ευρωβουλής. Του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, του ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να την παραδώσει. Θα την παραδώσει ή όχι. Θα συμμετέχει σε εθνικές εκλογές ή όχι. Θα μας πει τι λέει για το Πασόκ και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα τον ρωτήσω πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι το Πασόκ, ενώ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επί της ουσίας αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, βρίσκεται 18,7% πίσω, 18,7 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη δε δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών χθες, βρίσκεται 13,5 μονάδες πίσω. Κάτι πρέπει να φταίει για τα ποσοστά που εμφανίζει να παίρνει το Πασόκ. 11% στην πρόθεση ψηφού και μόλις 14% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή στην αναγωγή των αναποφάσεων και των εγκύρων στο τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική πρόβλεψη αποτελέσματος. Κάτι πρέπει να φταίει για να μην πηγαίνει τόσο καλά το Πασόκ. Φταίει ο αρχηγός, φταίει η κατεύθυνση, φταίει το παρελθόν, φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε οι θέσεις. Κάτι πρέπει να φταίει. Θα μας τα πεις στη συνέχεια. 8:51, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ρένα Κουμιώτη έφυγε σαν σήμερα το 2023. Σε ηλικία 81 ετών.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα.
0: Λοιπόν, μετά το απόγευμα θα βελτιωθούν τα πράγματα με τον καιρό. Ίσως και μετά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από αύριο θα βλέπουμε και λίγο ήλιο. Μάλλον αρκετό ήλιο, όχι λίγο, και θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια την επόμενη Δευτέρα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχει 15-14. Πάντως δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν οι εκδρομές, οι φίλοι μας. Τα νησιά του Αργοσαρονικού και οι τουριστικοί προορισμοί για το τριμεράκι στο 100% γεμάτοι.
1: Φώτια που σπάρταρα.
0: Με μαγιό ίσως ξεκίνησαν κάποιοι και κατέληξαν με μπουφάν, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να πεις και να προβλέψεις τι καιρό θα σου κάνει. Πάντως οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα, τα είχαν προβλέψει όλα αυτά. Ο φίλος ο καλημέρα στην Λίλιαν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και από εμένα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Τώρα εδώ που τα λέμε σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έχει άδικο. Γιάννη καλημέρα, όταν εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου και να γυρίσω για να ψηφίσω 300 με 400 ευρώ καλύτερα να πληρώσω πρόστιμο, λιγότερο θα μου έρθει. Μα γι' αυτό προβλέπει ο νόμος ότι από κάποια χιλιόμετρα και πάνω, 200, 225, 250, θα το δω και θα σου πω με ακρίβεια.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον σημερινό τελικό του Conference Cup στο πόλο των ανδρών ο Πανιώνιος και ο Πόλων Σμύρνης. Στα ημιτελικά του Final Four ο Πανιώνιος έχασε με 13-12 από την Ιταλική Ντεάκερ και ο Πόλων Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση. Μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16.

0: απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
2: Τέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης. Συνεπέστατο στο ραντεβού, αλλά θα πάμε συνεντεύξεις και σε λίγο θα μπει στο κεντρικό στούντιο του Real FM για να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τους απέχοντες και γενικά την αποχή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να είναι όλοι αυτοί αδιάφοροι και να αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, ή να είναι συνειδητοποιημένοι, ξυπνότεροι, εντιμότεροι και αδιάφοροι, όπως ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπε πάλι ότι η αποχή είναι ο τρόμος των πολιτών, των πολιτικών, αλλά δεν μπόρεσα να βρω το βίντεο. Προσωπικά εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε ένα στημένο και διεφθαρμένο σύστημα και μια διεφθαρμένη κοινωνία και καταστροφή των παιδιών και γονιών μου και να τους νομιμοποιώ. Όσο για τη μία ψήφα που θα βγάλει η κυβέρνηση, βεβαίως, στις ούντες έτσι γίνεται, αλλά ποτέ στις δημοκρατίες. Δυστυχώς, κύριε Παπαναγιώτου, σε όλες τις δημοκρατίες έτσι γίνεται. Και με μία ψήφο μπορεί να βγει η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σόφη. Καλή Κυριακή σε σένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Σε ακούω από την έναρξη της εκπομπής σου και σκέφτομαι για πολλωστή φορά ότι δεν έχεις αφήσει σχεδόν ούτε ένα ακροατή σου χωρίς να τον καλημερίσεις. Ειλικρινά, κάνεις πρωταθλητισμό στον χώρο των Ερτζιανών και της δημοσιογραφίας. Να σε καλά, Σόφη. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είσαι δύναμη, Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στην αγαπητή Ιφηγένεια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και εδώ στα Χανιά βρέχει και κατά διαστήματα μικρές μπόρες, αλλά έχει και τσουχτερό κρύο. Υπάρχει και ήλιος που και που προσπαθεί να δείξει το λαμπερό πρόσωπό του, αλλά δεν τον αφήνουν τα σύννεφα. Ασυνήθιστο και απογοητευτικό για Μαϊμίνα. Ο Χάρης μας στέλνει την καλημέρα του, μας τρολάρει από την Κοπενχάγη. Χθες είχε 29 βαθμούς Κελσίου στη Δανία. Ζηλεύουμε, φίλε Χάρη, ζηλεύουμε. Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει ότι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο στον Πειραιά λέει 11 βαθμούς. Καλημέρα και στον Νικόλα, τον κύριο Ιωσήφιδη. Κύριε Παπαγιάννη, θα σας το πω απλά. Ο αρχηγός του Πασόκ δεν τραβά, είναι αντιτουριστικός. Τον βλέπω στην τηλεόραση, τον ακούω στις ομιλίες του και δυστυχώς δεν εμπνέει. Και δεν εμπνέει όχι μόνο από αυτά τα οποία λέει, αλλά και ο τρόπος που τα λέει, ο τρόπος που στείνεται στην κάμερα, ο τρόπος που κινείται μου θυμίζει ένα καθημερινό πολίτη ο οποίος βγήκε να πει τη γνώμη του. Και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη αυτή. Το συζητάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι ο αρχηγός του Πασόκ δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που θα πάει το κόμμα μπροστά. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Το λέω σαν τρίτος ανεξαρτήτως από τις πολιτικές πεπιθήσεις μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Θα το μεταφέρω το ερώτημά του. Καλημέρα και στο φίλο που πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Θα είναι πολύ θετικό αυτό, φίλε μου, αλλά κράτα μια πισινή. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Τα αντίθετα σημάδια φαίνεται πως

0: προς εμάς. Σου θυμίζω ότι όχι στις τελευταίες εκλογές, στις εκλογές του 19 η συμμετοχή ήταν μόλις το 56-57%. Το νούμερο που λες 70% δεν το έχουμε δει ούτε τη δεκαετία του 80 ή του 90. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Πιθανότερο βλέπω η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές και σε όλες τις εκλογές οι οποίες έρχονται να είναι κάποια στιγμή κάτω του 50%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγουν πρόεδρο με συμμετοχή 35%. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό που είναι δυτικού τύπου φαινόμενο έρχεται και προς τα εδώ, προς τη χώρα μας και προς τις μεσογειακές χώρες που συνήθως φαναντίζονται περισσότερο και συμμετέχουν μαζικότερα στις κάλπες. Αλλά δυστυχώς η μόδα έρχεται απ' αλλού. Θεωρούμαστε δημοκρατική χώρα, αλλά γιατί να τιμωρείς αυτόν που δεν ψηφίζει? Γιατί, Μιχάλη μου, υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που έχει να κηρύξει την ψήφο σε υποχρεωτική. Υπάρχει υποχρεωτικότητα της ψήφου. Αν αλλάξει το Σύνταγμα, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Σμυρλής, ο διευθυντής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τα λέμε ακόμα.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει η πορεία προς το συνέδριο, πότε θα γίνει το συνέδριό σας και αν θα είναι και το προεκλογικό κατά την εκτίμησή σας συνέδριο, που μάλλον θα είναι, είτε πάμε νωρίτερα σε εκλογές είτε στο τέλος τετραετίας. Και πέστε μας τι θα γίνει τελικά με τον κύριο Καραμαλή. Τον έχετε καλέσει, δεν τον έχετε καλέσει, θα παραστεί, δεν θα παραστεί, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό διάλογο. Έχουμε κάνει ήδη 5 προσυνέδρια, μας μένει ένα ακόμα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο, κύριε Σμυρλή.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό μας διάλογο. Έχουμε κάνει 5 μεγάλα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα και μας μένει και το μεγαλύτερο όλων που θα γίνει σε 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συζητήσουμε για εξωτερική πολιτική, για άμυνα, για ενέργεια. Έχουμε βάλει τις πολιτικές μας κάτω, έχουμε φέρει τους υπουργούς μας, έχουμε κάνει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό και θέλουμε να φτάσουμε στις 15-17 Μαΐου στο συνέδριό μας, στο Μεγάλο Συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου εκεί, εκτός από την εφαρμογή των πολιτικών που θα ακούσουμε πώς το αντιλαμβάνονται τα 2.500 και πλέον μέλη του συνεδρίου, θα δούμε και το σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες, θα δούμε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Οπότε είναι ένα συνέδριο με το οποίο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν μετά από κάποιους μήνες το 2027. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και βέβαια οφείλω να πω ότι βγάζουμε και χρήσιμα συμπεράσματα γινόντας στην Ελλάδα για το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα αυτό που δημιουργείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα των πολιτών που αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με το πώς τα αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε σωστά, τι θέλει διόρθωση και τελικά με το πραγματικό μας αντίπαλο που είναι το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι λύσεις είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, κύριε Παπαγιάννη, και όχι η φασαρία και η τοξικότητα που βλέπω από την αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν συζητάμε στο συνεδριό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας στόχους και προχωρούμε μπροστά, ναι, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τον κύριο Σαμαρά, προφανώς επειδή τον έχετε διαγράψει, δεν θα τον καλέσετε στο συνέδριο, φαντάζομαι.
1: Στο συνέδριο συμμετέχουν όσοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν μου απαντήσετε για τον κύριο Καραμαλή. Θα παραστεί, έχει προσκληθεί? Τι εικόνα έχετε? Γιατί εσείς είστε ο διευθυντής του κόμματος, εσείς κανονίζετε σε γενικές γραμμές το στήσιμο και την οργάνωση του συνεδρίου.
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ νωρίς γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι έχουμε ένα προσυνέδριο ακόμα. Οπότε όλα τα μέλη του συνεδρίου, όπως είναι και ο κύριος Καραμαλής ως πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός, θα καλεστούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι όλοι παρόντες, να πάμε ενωμένοι στην προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Τώρα, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά σας δείχνουν να υπερέχετε με πολύ μεγάλη διαφορά από το Πασόκ. Μάλιστα, η διαφορά αυτή πλησιάζει τις 20 μονάδες στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Αλλά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπω, κύριε Σμυρλή, είναι εξαιρετικά αρνητικά για την κυβέρνηση. Με πρώτο και καλύτερο την αντιμετώπιση, και χειρότερο για εσάς και για τους πολίτες, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 80% των πολιτών, στην ερώτηση που έθεσε η δημοσκόπηση της ProRata, θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τα πάτε καλά, γιατί δεν το αντιμετωπίσατε από την αρχή?
1: Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις ως φωτογραφίες στιγμής έχουν μια κοινή συνισταμένη, κύριε Παπαγιάννη. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό μεγάλο κόμμα και ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον εκάστοτε δεύτερο.
0: Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ανικανότητα της αντιπολίτευσης πολλές φορές, όχι απαραίτητα σε εσάς.
1: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς δεν βλέπουν οι πολίτες μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση, από τη μία, και σωστά το λέτε. Όμως από την άλλη, σίγουρα βλέπουν κάτι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, να σας πω ότι η ακρίβεια είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πλέον σχεδόν δύο χρόνια, με συνεχή μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. Όμως μην ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολέμους ανοιχτούς, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα στενά του Ορμούς που ανοίγουν και κλείνουν και έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε και έκτακτα μέτρα. Το τελευταίο είναι 500 εκατομμύρια και είχαμε και άλλα 300 τον προηγούμενο μήνα, άρα μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα, τα οποία προέρχονται από την καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, προέρχονται από τους...
0: Δεν φαίνεται στην τσέπη του πολίτη πάντως, αυτό να ξέρετε.
1: Στους αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα σας πω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται η κρίση και συνεχώς έχουμε εισαγόμενη κρίση, κυρίως ενέργειας που φτάνει μέχρι και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων και στις τιμές και στην ακρίβεια, και το γνωρίζουμε αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και επιπλέον μέτρα κάθε φορά που χρειάζονται. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να μην εισάγουμε πετρέλαιο, να μην εισάγουμε φυσικό αέριο. Μόνο τότε θα μπορούσε να ελέγξει απόλυτα τις τιμές. Σίγουρα όμως το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μικρότερη, που σημαίνει ότι τα μέτρα πιάνουν τόπο, είναι ένα καλό θετικό δείγμα. Δεν περιμένεις από κανέναν πολιτικό.
0: Εσείς δεν πιστεύετε δηλαδή ότι χάσατε χρόνο.
1: Δεν θα ήθελα να έχω φθηνότερη.
0: Γιατί ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα πακέτο. Είναι και η ενέργεια, το ρεύμα, το καύσιμο. Είναι όμως και το σούπερ μάρκετ, είναι ο Κρεοπόλης. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο στο οποίο δεν μπορώ να πω ότι τα έχετε πάει ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, στην τσέπη μας το βλέπουμε αυτό, κύριε Σμυρλή, κύριε Διευθυντά. Το βλέπουμε όλοι μας στην τσέπη. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα. Αν θα μειώσετε ενδεχομένως το ΦΠΑ, κάποιους άλλους άμεσους φόρους που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων. Αν θα μπορέσετε να παρέμβετε απευθείας στα σούπερ μάρκετ, που και εκεί αναδεικνύεται μια αδυναμία κεντρικής παρέμβασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης παρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και στο σούπερ μάρκετ, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και με μειώσεις έμεσων και άμεσων φόρων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει 83 έμεσους και άμεσους φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Δημοκρατία. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιες από αυτές τις μειώσεις ήρθαν γιατί υπάρχει ακρίβεια και θα έρθουν και άλλες εφόσον χρειαστεί. Και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνω. Είναι μια καθημερινή μάχη με τις τιμές, η οποία όμως δεν είναι εύκολο να νικηθεί με ένα μαγικό ραβδί. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι πολύ εύκολο να γυρίσεις και να πεις εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ ή θα μηδενίσω το ΦΠΑ που έχουμε ακούσει, αλλά κανείς δεν έρχεται να τεκμηριώσει μετά από την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες φοβερές ιδέες που κοστίζουν πάρα πολύ, το από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς δεν θα γυρίσουν εκεί που ήμασταν την προηγούμενη δεκαετία, σε μια χώρα την οποία την περιγελούσαν παντού και ήταν το κακό πρόβατο, το κακό παράδειγμα. Και θα φύγουμε από αυτό που είμαστε τώρα, μια χώρα η οποία θεωρείται οικονομικό θαύμα και ξέρετε, ακούγεται λίγο ξύμορο, θα μου πείτε αυτό. Μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πρόβλημα στις τιμές, πρόβλημα στην ενέργεια και οικονομικό θαύμα. Ναι, αλλά αυτό το οικονομικό θαύμα είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε παρεμβάσεις, να επιστρέψουμε χρήματα και, συγγνώμη, επιτρέψτε μου τη φράση, και αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορούν να συνεχίζουν και να πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Τώρα, έχει δώσει εντολή το Μαξίμου και στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστεί για προώρες εκλογές περίπου το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ο Πρωθυπουργός έχει πει δημοσίως ο ίδιος αρκετές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και η ώρα τους είναι στο τέλος της τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε θα αλλάξει κάτι, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το πώς θα κάνουμε παιχνίδια ευνηδιασμών, αλλά ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και εκεί να κρυθούμε από αυτά που κάναμε, από το πώς θα εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες και από το τι θέλουν να κάνουν από εκεί και πέρα μέχρι το 2020.
0: Την καλημέρα μας, καλή Κυριακή, να είστε καλά, κύριε Σμυρλή. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει μπει εδώ στο στούντιο του, στο Ραδιοθάλαμο, για να μιλάμε ελληνικά, σωστά, και όχι μόνο ξένα. Στο Ραδιοθάλαμο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε κύριε Φαραντούρη.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που ανταμώνουμε κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλή Κυριακή. Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Θα πάμε σε 2-3 λεπτά στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Βλέπω έχουν πολλά ρεπορτάζ οι εφημερίδες και ειδικά η Real News σήμερα έχει δυνατό ρεπορτάζ για εσάς. Για Πασόκ, για Παρασκήνιο, για Νίκο Αρδουλάκη, θα μας τα πείτε σε λίγο. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Στρωμό Κιλκής. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την
0: σας ακούει και ο κύριος Φαραντούρης, ο σύντροφός σας.
2: Καλημέρα στον κύριο Φαραντούρη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου μια ερμηνεία. Βλέπω δύο δημοσκοπήσεις, μία σημερινή, μία χθεσινή. Να είστε στη μία 18,7 μονάδες πίσω σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και στην άλλη 13,5%. Μετά από όσα έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παρέτηση και τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στην υπόθεση Λαζαρίδη, φαίνεται ότι λειτουργήσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά λειτουργήσε ως ένα βαθμό και η επίσκεψη Μακρόν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει, κύριε Παπά?
2: Κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις τις ίδιες, θεωρώ ότι το δημοσκοπικό εργαλείο σε αυτή την χρονική στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε ένα τοπίο πολύ ασαφές και αν κανείς κινηθεί στο πεδίο, και νομίζω όλοι οι ακροατές μας θα με επιβεβαιώσουν, δεν υπάρχει αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια αποδοχή από τον κόσμο. Αντίθετα, αυτό το οποίο ακούγεται σε όλη την κοινωνία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή. Οπότε θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό το 60-70% που μπορεί πράγματι να λέει ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν ομαδοποιείται σε ένα κόμμα. Συνήθως στις εκλογές κερδίζει το κόμμα το οποίο παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, λέει, επειδή λέει το ίδιο πράγμα, αθροίζεται ποσοστιαία σε ένα κόμμα όλο αυτό.
2: Εγώ δεν βλέπω πουθενά στην κοινωνία να υπάρχει αυτό το ποσοστό, το οποίο μάλιστα γίνεται και με αναγωγή, αν αναφέρεστε στην τελευταία.
0: Ναι, με αναγωγή η τελευταία, πράγματι.
2: Που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα. Μια αναγωγή η οποία όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γίνεται με ένα μαθηματικό μοντέλο, μπορεί και καταχρηστικά, αν θεωρήσουμε ότι οι αναποφάσεις στη ψηφοφόρη αυτή τη στιγμή δεν θα κινηθούν κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη και αν δεν υπήρχε η ανάγκη της κάλπης θα μέναμε μόνο στις δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις θα έβγαζαν κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια πορεία ανόδου σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τόσο ισχυρό που τελικά όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη θα έχουμε έκπληξη σε σχέση με το δημοσκοπικό αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα καταφέρει να ενώσει τρία ιδεολογικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Είστε λίγο άδικος. Γιατί δεν το ένωσε? 35% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
2: Θέλω να πω ότι στην προσπάθειά του να ηγηθεί της κεντροαριστεράς και πολύ εξημών τον ακολουθήσαμε και τον πιστέψαμε σε αυτό μετά το 2019 φυσικά, γιατί πιο πριν οι πολιτικές του ήταν ακατανόητες και αντί τέλος πάντων να έχει μάθει κάτι από όλη αυτή την εμπειρία εμφανίζεται να λέει, σας το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι θα κλείσει τις τράπεζες ή μάλλον ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που κυβέρνησε το 2015. Όλο αυτό δείχνει μια αλλοπρόσαλη προσέγγιση στα πράγματα, η οποία στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν βρίσκει απήχηση στην κοινωνία και όλα αυτά τα μανιφέστα είναι παλιακά, είναι ένας τρόπος προσέγγισης του ακροατηρίου, του πολιτικού που δεν έχει κανένα πέρασμα νομίζω.
0: Έτσι όπως μιλάτε κοινωνία, μάλλον αποκλείεται το σενάριο κάποιας ενδεχόμενης κυβερνητικής συνεργασίας στο μέλλον τουλάχιστον των δύο βασικών κομμάτων του κέντρου και της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα θα είναι ένα από αυτά υπό κανονικές υπολογικές συνθήκες. Δηλαδή βλέπω ότι μάλλον το απορρίπτεται κάτι τέτοιο ή όχι.
2: Τώρα ένα κόμμα το οποίο λέει ότι θα έπρεπε, ή μάλλον ένα ηγέτη, γιατί κόμμα δεν υπάρχει ακόμα, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015 ή που ο ίδιος απαξιώνει την παρούσα βουλή στην οποία εξελέγει και λέει ότι δεν έχει πλέον νομιμοποιήσει η παρούσα βουλή και τα λοιπά και τα πολιτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, όχι επειδή το λέω εγώ ή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κοινό.
0: Άρα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, δηλαδή με δεδομένη την αδυναμία σχηματισμού αυτοδυναμίας βάσει των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη μέρα, αφού αποκλείεται και αυτό το σενάριο συνεργασίας?
2: Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα βρίσκονται αριστερά του στον προοδευτικό χώρο θα είναι πολύ μικρά κόμματα.
0: Το Πασόκ είναι στο 11% στην πρόθεση ψήφου και στο 14% στην εκτίμηση. Πώς θα πάει στο 30%?
2: Επιτρέψτε μου να μην.
0: Έχετε αμφιβολίες. Όχι, να το δεχθώ. Αλλά να μιλάμε με ρεαλιστικά δεδομένα.
2: Όχι επειδή δεν πιστεύω την εταιρεία και το αποτέλεσμα που έβγαλε, αλλά επειδή πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις σε αυτή την ιστορική χρονική περίοδο δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία.
0: Σεβαστή η άποψή σας, κύριε Παπά. Είστε μαχητικός βουλευτής και σας ακούμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν. Αμέσως μετά το διαφημιστικό και τους τίτλους, πάμε στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Μαχητικός ο κύριος Παπάς. Πώς ακούσατε την άποψή του για τον κύριο Τσίπρα?
1: Όπως πρέπει, θα τα πούμε και
0: μετά. Εμείς. Βλέπω πάντως πως δεν είναι πολύ πιθανή. Δεν είναι πολύ πιθανό το σενάριο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών, κύριε Φαραντούρη. Από αυτά τα οποία ακούω από βουλευτές του Πασόκ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μια μικρή εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Βλέπετε κανέναν σοβαρό, στιβαρό, συγκροτημένο πόλο που γύρω από αυτόν μπορεί να συσπηρωθεί η Δημοκρατική Παράταξη σήμερα, πλην Πασόκ, πλην του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελέχη, στελεχειακό δυναμικό, περιφερειακή συγκρότηση σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας, με ηγεσία και ηγετικά στελέχη, με όργανα και προτάσεις. Λοιπόν, δύο είναι αυτή τη στιγμή οι εναλλακτικές. Η χώρα συνεχίζει να πορεύεται με τη διακυβέρνηση που έχει σήμερα, ή αλλάζει διακυβέρνηση και συσπηρώνεται γύρω από ένα πόλο που μπορεί να εγγυηθεί διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, πρόγραμμα.
0: Θέλω αποκαλύψεις μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League. 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη United να επικρατεί με 5-4.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Αντένα.
5: Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στην κυρία Πατούλη. Κυρία Πατούλη, εγώ το έκανα το ερώτημα. Μήπως ακούσατε άλλο απόσπασμα? Θα το ξανακάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μην αγώνεστε. Καλημέρα στον Δανίλη Κοτσόνη. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο κεντρικό στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα και πάλι, κύριε Ευρωβουλευτά.
6: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
5: Πρώτο ερώτημα, το οποίο έχει έρθει πάρα πολύ, γιατί το διαφήμιζα από το πρωί ότι θα έρθετε εδώ, από αρκετές ακροάτες και ακροατές. Θα παραιτηθείτε από ευρωβουλευτής?
6: Έχω διευκρινίσει και από τότε που διακινούνται διάφορα σενάρια, πρόσφατα και παλιότερα, ότι έχω πολλή δουλειά στην Ευρωβουλή και ο στόχος μου ήταν να βάλω πλάτη για τα δύσκολα θέματα μέσα από την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή και σκοπεύω να τιμήσω αυτή την ιδιότητα και θέλω να παραμείνω και θα παραμείνω Ευρωβουλευτής. Δεν σκοπεύω, δεν είναι ο προγραμματισμός μου,
5: ναι,
6: να
5: λέμε,
6: κατέλθω στις εθνικές εκλογές.
5: Προσθέτω στην ερώτηση. Δεν το διευκρινίσετε αυτό, μπράβο. Γιατί έχει σημασία να το λέτε από τώρα.
6: Μα, το είχαμε πει και όταν θυμάστε κάποιοι προεξοφλούσαν πρόσφατα, πριν από 5 μήνες, όταν διεγράφην, η μομφή ήταν ότι διοργάνωσα μία εκδήλωση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, με τη θεσμική της τότε ιδιότητα, με ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, καθηγητές, και ότι κυοφορεί το ένα κόμμα στο οποίο θα έχω κεντρικό ρόλο εν ώψη εθνικών
5: δεν
6: εκλογών.
5: Δεν έπαιξε ποτέ κάτι τέτοιο.
6: Μα είχα βγει και το είχα διαψεύσει ότι ναι, εγώ κατεβαίνω σε εθνικές εκλογές.
5: Λένε όμως οι φίλοι, εκλεγήκατε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα ήταν δεοντολογικά σωστό, πολιτικά ηθικό να παραδώσετε την έδρα? Ρωτούν.
6: Εάν αποφάσισα μια μέρα να σηκωθώ να φύγω από το κόμμα και να ενταχθώ την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα, θα ήταν απόλυτα εύλογο και το έχω πει και εγώ για ανθρώπους που το έκαναν στο παρελθόν. Εγώ δεν σκόπευα να εξέλθω. Ίσα-ίσα από τότε που μπήκα στην πολιτική ζητούσα να υπάρξει μέγιστη δυνατή σύγκληση των δημοκρατικών δυνάμεων, το θυμάστε, και από τότε που έκανα τον προεκλογικό μου αγώνα. Κάποια στιγμή διαγράφην, είμαι 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μετά από μια παράτυπη ουσιαστικά διαγραφή μου.
5: Μας θυμίζετε που... γιατί είχατε διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ?
6: 9 Δεκεμβρίου διοργάνωσα μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, όπως αυτές οι εκδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες που έχω πάρει εδώ και 1,5 χρόνο και οι οποίες όλες είναι υπερκομματικές και διακομματικές, προφανώς και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο μου, αλλά και με επιστήμονες, ευρωβουλευτές. Ο κύριος Ράμος συμμετείχε τότε, ο κύριος Δρόσος, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, ο Λόπες Αγκυλάρο, ευρωβουλευτής των Ευρωσοσιαλιστών, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ισπανία, για το άρθρο 86. Συμμετείχε δε και η τότε πρόεδρος, με την θεσμική της ιδιότητα, του Συλλόγου Πληγέτων των Τεμπών. Στη συνέχεια φούντωσαν οι φήμες ότι θα συμπράξουμε. Και μάλιστα είχε πει πολύ καλά λόγια τότε η κυρία Καραστιανού για μένα, για την εκδήλωση που κάναμε. ερωτήθην εάν θα καλωσόριζα το ενδεχόμενο ενός τέτοιου κόμματος και είπα είναι καλοδεχούμενο. Είναι οι εκφράσεις ακριβώς που χρησιμοποίησε και ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, καλοδεχούμενο. Συνεχίζω να το λέω. Όποιος θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίγο, είναι καλοδεχούμενος. Δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε επιμέρους πολιτικά ζητήματα ή ότι θα συμπορευθώ κομματικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν το καλωσόρισμα αυτό, το ενδεχόμενο, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κάτι.
5: Δεν άρεσε σε
6: κάτι. Όχι μόνο δεν άρεσε, πυροδότησε την έξοδό μου και την πυροδότησε με έναν τρόπο άκομψο, με έναν τρόπο παράτυπο, χωρίς να ακουστώ, χωρίς να συνεδριάσει κανένα κόμμα, χωρίς να συγκληθεί. Δεν υπέπεσα σε κάποιο πειθαρχικό αδίκημα, δεν υπέπεσα σε κάποιο ηθικό αδίκημα, σε κάποιο ποινικό αδίκημα. Κάποια στιγμή ελήφθη μια απόφαση διαγραφής. Άρα λοιπόν ούτε την επιδίωξα, ούτε μίλησα για αυτήν, ούτε αποδογήθηκα για αυτήν, ούτε έδωσα εξηγήσεις για αυτήν. Στη συνέχεια καταλάβω ότι το μετάνιωσαν κάποιοι. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι και αυτοί κατάλαβαν ότι για τους λάθους λόγους πήραν διαζύγιο. Το κόμμα μου πήρε διαζύγιο από έναν ευρωβουλευτή που το τίμησε. Και όλα αυτά έγιναν πριν από 5-6 μήνες. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα.
5: Σήμερα, υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα στη συνεργασία σας με τον κύριο Αρβανίτη, τον νέο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Σας άκουσα να τον φωτογραφίζετε και να τον καταγγέλλετε δημοσίως.
6: Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια.
5: Δηλαδή.
6: Ο άνθρωπος αυτός βγήκε και έλεγε πράγματα τα οποία τον έφεραν και σε δύσκολη θέση με την ευρωομάδα της αριστεράς. Διότι έλεγε πράγματα ανερμάτιστα. Ότι δηλαδή πρέπει να σηκωθώ να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι χάζα.
5: Αυτά το έλεγε τότε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Κύριε Παπαγιάννη,
6: ακούστε, εγώ πριν από δύο μέρες, με το που ολοκληρώθηκε η.
5: Πήγατε στο Ευρωσοσιαλισμό.
6: Ολομέλεια του Απριλίου έστειλε μια επιστολή με την οποία γνωστοποίησα στους φίλους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία, αγαστή συνεργασία, κάναμε κοινές πρωτοβουλίες,
5: ότι
6: δράσεις.
5: Ότι εντάσσεστε στο Ευρωπαϊκό.
6: Ότι αποχωρώ. Ότι αποχωρώ. Μάλιστα, προηγουμένως είχα συναντήσει τους δύο συμπροέδρους, τη Γαλλίδα και τον Γερμανό.
5: Μα νομίζω έπρεπε να γίνει αυτό. Με το Πασόκ, άλλη μου,
6: αγκαλιαστήκαμε, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες με κοινές δράσεις, διότι πάντα κι εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, αν θες να σκοράρεις στην Ευρωβουλή, δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες το παραμύθι σου, την κασέτα σου, δεν θα σε ακούσει κανείς. Πρέπει να επιδιώξεις συγκλήσεις, συνενέσεις, να πάνε να βρεις ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, να φτιάξεις μπλοκ,
5: να περάσεις προτάσεις
6: και έτσι να βάλεις και έτσι να σκοράρεις.
5: Αφού διαγραφήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις πρωτοβουλίες που πήρατε με την κυρία Καρσιανού, που κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να σας παρουσιάσουν ότι δημιουργείται μαζί νέο κόμμα, κάποιοι σας εμφάνισαν και ως το νέο επικεφαλή.
6: Με συγχωρείτε. Πριν από μερικούς μήνες, πριν συνέβη αυτό, κάποιοι με προεξοφλούσαν ότι θα συμπορευτώ με τον πρώην Πρωθυπουργό.
5: Τον κύριο Τσίπρα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπήρξε προσέγγιση από την πλευρά συνεργατών του προς εσάς για το νέο κόμμα?
6: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ αταλάντευτος συνεχίζω και συνέχιζα όλο αυτό το διάστημα την δουλειά μου. Και όταν με ρωτούσαν, κύριε Φαραντούρη, θα πάτε με αυτόν, θα πάτε με εκείνον, θυμάστε τι σας έλεγα και εδώ? Γιατί και εσείς μου είχατε θέσει αυτά τα ερωτήματα. Σας παρακαλώ πολύ, μη με προεξοφλείτε πουθενά.
5: Μάλιστα.
6: Διότι αυτό που αισθανόμουν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, πριν ακόμα εκλεγώ, είναι ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό από την, αν θέλετε, κομματική απομόνωση.
5: Ναι.
6: Χρειάζεται σύγκληση. Θυμάστε μάλιστα.
5: Πολλοί ότι το ερμήνευσαν αυτό ως ένα άνοιγμα προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι έτσι το είδαν.
6: Κύριε Παπαγιάννη,
5: δεν ξέρω αν εννοούσατε αυτό ή κάτι άλλο.
6: Όχι, εννοούσα ότι πριν υπάρξει κάτι σοβαρό και στιβαρό και συγκροτημένο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
5: Ναι, εδώ όμως κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες.
6: Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό.
5: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους πρώην συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να σας εμφανίσουν περίπου ως γυρολόγο της πολιτικής. Προσέξτε. Λένε ότι ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία.
6: Δεν ήμουν ποτέ.
5: Δεν ήσασταν ποτέ.
6: Ποτέ δεν ήμουν.
5: Λένε ότι ήσασταν κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους χώρους.
6: Πουθενά δεν ήμουν. Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε.
5: Θέλω απάντηση σε αυτό, γιατί προσέξτε, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Οργανωμένα από κομματικά τρόλς εννοώ.
6: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς, έχω γερό στο μάχη και είμαι 25 χρόνια στην πιάτσα ως δικηγόρος στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Και είμαι και καθηγητής Πανεπιστημίου Αλατώσα. Λοιπόν, δεν υδρώνεται αυτή μου. Προφανώς η σύμπλευσή μου με την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την εκλογική και πολιτική συγκυρία έχει τσούξει. Ξίδι. Πάμε παρακάτω.
5: Μάλιστα.
6: Πολιτικά δεν ανήκα πουθενά αλλού πλην ενός κόμματος, στο οποίο εντάχθηκα μάλιστα το 2023 όταν κατέβηκα υποψήφιος. Δεν έχω ενταχθεί στις τάξεις και στους καταλόγους και στις λίστες και στα όργανα κανενός άλλου κόμματος. Και σήμερα εντάσσομαι μετά από 5 μήνες που είπα ανεξάρτητος κατόπιν διαγραφής, επαναλαμβάνω, σε ένα όμορο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ αναγκαιότητα να συσπηρωθούμε γύρω του για να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Το επόμενο. 25 χρόνια πανεπιστημιακός και καθηγητής και δικηγόρος, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου από διάφορες θέσεις ευθύνης, από ανεξάρτητες αρχές, από διοικητικά συμβούλια, τις περισσότερες φορές μάλιστα και αμυστή. Από το 2009, Δεκέμβριος του 9, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι το 2019 βρέθηκα στο τιμόνι της ΔΕΠΑ, της νομικής υπηρεσίας της δημόσιας επιχείρησης αερίου, και κερδίσαμε υπό την καθοδήγησή μου ως νομικό συμβούλου και μέλους διοικητικού συμβουλίου και Γιάννα Φεγγάλη και Προέδρου, τη μεγαλύτερη δίκη κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου, κατά της τουρκικής εταιρείας, κατά των τουρκικών
5: θεσμών.
6: 300 εκατομμύρια.
5: Γεια σας, με χαρά σας. 300, από όχι, εκεί βγήκε η φήμη.
6: Μισό λεπτάκι.
5: Η βρώμα, μάλλον.
6: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι το να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε δικαστήρια, σε διεθνή φόρα, με διαφορετικές ενδεχομένως κυβερνήσεις, με τις οποίες μπορείς να διαφωνείς πολιτικά και μάλιστα πολλές φορές αφιλοκερδώς, συνιστά ένταξη σε κάποιο κόμμα από το οποίο μεταπηδάς, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας πω το εξής. Αταλάντευτος σε κάποια θέματα για κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή συγκρότηση, εθνική ανεξαρτησία, δεν υπάρχει ούτε μία θέση μου από το παρελθόν, από τα κείμενά μου,
5: ωραία,
6: από τα γραπτά μου, που να έχει αντιφάσεις
5: σε σχέση με
6: το παρόν. Και δεν υπάρχει καμία αποστροφή του λόγου μου ούτε κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, ούτε κατά της Δημοκρατικής Παράταξης. Σας θυμίζω δε στο debate των πολιτικών αρχηγών και πριν ακόμα την εκλογή μου,
5: των υποψηφίων εννοείται.
6: Των υποψηφίων.
5: Για το, η για το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Είχα δηλώσει σαφώς την προτίμησή μου για ένταξη στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Αν το θυμάστε.
5: Το θυμάμαι.
6: Είχα πει λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα λίστια. Και αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα υποψήφιος για να καταθέσω ένα μανιφέστο 10 συν 10 θέσεων. Για τον τόπο και για το κόμμα. Τότε κατέβηκα. Κατέβηκα όταν έπαιρνε τα λίστια ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Τότε είχα πει ότι είναι πρόσφορο και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Διότι αυτός είναι ο έτερος πόλος, όπως σήμερα εδώ, ο έτερος πόλος στην Ελλάδα. Αυτά τα έχω πει εγκαίρως και είμαι συνεπής γι' αυτό.
5: Ερώτηση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και τον Κώστα τον Κορίνη.
6: Και κάτι άλλο, μερικά δευτερόλεπτα. Επειδή μου καταμαρτυρούν πολύ, άκουγα σε μια εκπομπή τις προάλλες, ήθελα να παρέμβω, αλλά δεν παρενέβη. Ο κ. Φαραντούρης από τον Τσίπρα πήγε στον Κασελάκη, από τον Κασελάκη πήγε στο Φάμελο. Συγγνώμη, αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν υπήρξαν αρχηγοί ενός κόμματος που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα χρόνο? Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ δεν υπονόμευσα οποιονδήποτε αρχηγό που δούλεψα για ένα χώρο για να μπορέσει τέλος πάντων μαζί με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις να αποτελέσει έναν διαφορετικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτό μου το χρεώνουν.
5: Έχει στείλει ένα ωραίο ερώτημα ο Νίκος Σάνσης. Έχουν έρθει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
6: Θέλω πολύ να τα ακούσω όλα.
5: Μου ρωτάει ο Νίκος Σάνσης, παλιός ακροατής, ναι, εδώ, για ποιο λόγο δεν περιμένατε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, ώστε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε. Με δεδομένο ότι και ο Τσίπρας ανήκει στον ευρύτερο κέντρο αριστερό ή αριστερό χώρο. Δηλαδή, ιδεολογικά συγγενικός πολιτικός χώρος.
6: Καταρχάς, αγαπητέ φίλε, οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Είμαστε σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, την οποία την έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι οι μηχανές φουλάρουν για αυτό που ονομάζουμε η μάχη της πολιτικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πρώτων πυλών του προεκλογικού αγώνα. Είναι καλοδεχούμενα τα πάντα και τα μανιφέστα και οι θέσεις και οι προτάσεις κτλ. Συγκροτημένος πόλος αυτή τη στιγμή, με αρχή, μέση, τέλος, σε πρόγραμμα, σε κυβερνητικές θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, αγαπητέ φίλε, που να μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, με διαφορετική συνταγή για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, για την περιφερειακή συγκρότηση, για το αγροτικό. Με πρόγραμμα κυβερνητικό σε επιμέρους ζητήματα του βίου, στεγαστικά θέματα, εθνικά θέματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Επίσης, περιφερειακή συγκρότηση. Να ξέρει στο κάθε κοχωριό που ακούγεται η εκπομπή και στην κάθε πόλη ποιος είναι πού.
5: Όλα αυτά στελεχειακό δυναμικό.
6: Αυτή τη στιγμή, στο χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, ραχοκοκαλιά της οποίας ήταν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, τα διαθέτει,
5: ωραία,
6: μόνο αυτό το
5: Θέλω
6: κόμμα.
5: Να ρωτήσω το
6: Εγώ
5: εξής,
6: λοιπόν,
5: το
6: αναρωτιέμαι, απαντήσατε, εάν κάποιος από τους ακροατές, περιλαμβανομένου του φίλου που κάνει την ερώτηση, Επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Από πού περιμένει να έρθει? Από κυοφορούμενα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν? Και σε στελεχειακό δυναμικό. Ωραία. Και σε περιεχόμενο και σε προτάσεις.
5: Σας παρακαλώ κάτι.
6: Ή από κόμματα του 3-4-5%.
5: Ποιο ήταν το παρασκήνιο της προσχώρησής σας, ή να το πω διαφορετικά, της συνεργασίας με το Πασόκ? Γιατί είδαμε το εξής. Είδαμε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να σας υποδέχονται στο συνέδριο του Πασόκ. Σας αγκάλιασε ο πρόεδρος του Πασόκ. Καθίσατε μπροστά στην πρώτη θέση του συνεδρίου. Εξαιρετικά τιμητική η διαδικασία για το πρόσωπό σας. Πώς καταλήξατε στο, ποιος μεσολάβησε, ήσασταν σε επαφή εσείς με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπήρξαν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις από πίσω, κάποιες επαφές που δεν γνωρίζουμε? Πείτε μας, αν θέλετε να μας το πείτε. Τα να πάντα. Μας το αποκαλύψετε. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι κακό.
6: Απολύτως. Κύριε Παπαγιάννη, υπήρξε πολύ προσκήνιο και καθόλου παρασκήνιο.
5: Δηλαδή,
6: πάνω από 15 κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τον τελευταίο ένα χρόνο. Αν τις αρθρίσω τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνούν τις 30.
5: Ειδικά με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο, ήσασταν σε πολλά πανέλ μαζί.
6: Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, επειδή αναφέρεται τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο, που είναι και εκπρόσωπος τύπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει και ένσημα στη δικηγορία και στα κόκκινα δάνεια και στο Σύνταγμα των Λόγων. Μόνο με τον αγαπητό φίλο Κώστα, τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε κάνει μαζί τρεις εκδηλώσεις για κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων
5: δικηγόρων. Κάποιος ξένησε, σου λέει, αγωνιζόμαστε εμείς 20-30 χρόνια για το ΠΑΣΟΚ. Και ήρθε ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος τον οποίο υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Το λένε μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτό κάποιοι.
6: Καταρχάς, το κλίμα το οποίο έζησα με την οικογένειά μου.
5: Ήταν πολύ τιμητικό.
6: Και με τους συνεργάτες μου. Ήταν και συγκινητικό για μένα.
5: Βεβαίως.
6: Διότι είδα.
5: Πολύ θερμή υποδοχή.
6: Είδα απλά στελέχη, είδα και παλαιούς ανθρώπους.
5: Μα την γραμμή την έδωσε ο Ανδρουλάκης.
6: Με τίμησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Με τίμησε με τα καλά του λόγια και με την πρόσκλησή του. Ανταποδίδω, διότι είναι ιδιαίτερη τιμητικά τα σχόλια που λαμβάνω και εγώ ως ευρωβουλευτής σήμερα.
5: Ναι.
6: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό θέλω να το πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές το δημόσιο βίο διαλανθάνει της προσοχής ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θητεύσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εγώ στις επιτροπές που συμμετέχω, στους διαδρόμους, στην Ολομέλεια, ξέρετε, κυκλοφορούν οι φήμες. Όταν λοιπόν ακούς σήμερα για τον πρόεδρό σου, αλλά και για οποιοδήποτε Έλληνα, και για οποιοδήποτε Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι ο άνθρωπος αυτός ίδρωνε φανέλα εδώ, παιδιά. Κατέθεσε προτάσεις, συμμετείχε σε αυτές τις επιτροπές, μόνο λοιπόν, τιμή μπορείς να νιώθεις. Άρα λοιπόν.
5: Προσκήνιο και όχι παρασκήνιο.
6: Υπήρχε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον ατμόσφαιρα στο συνέδριο, πέρα από την προσωπική αίσθηση.
5: Εσείς είχατε μιλήσει προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν πάτε στο συνέδριο?
6: Και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με πολλά άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σας είπα. Όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο. Σας υπενθυμίζω. Λοιπόν, εκδηλώσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκδηλώσεις για το αγροτικό. Εκδηλώσεις και με τους τρεις αγαπητούς φίλους δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα για θέματα περιβάλλοντος, ευρωμεσογειακής συνεργασίας και εξωτερικής πολιτικής.
5: Μα διαβάζω σήμερα στον κυριακάτικο τύπο ότι αυτό το οποίο εκτίμησε περισσότερο από όλα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόσωπό σας, είναι αυτή η δραστηριοποίηση ως ευρωβουλευτής. Το ότι ήσασταν εξαιρετικά δραστήριο. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, για προλάβουμε κιόλας. Παρακαλώ.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα εισφατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: Vtimer και ξένιασης.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και
9: θα τα δείτε όλα.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930 24690.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
15: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers, Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
5: Στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, εδώ στο στούντιο, ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος πλέον με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απαντά και στα δικά σας αλλά και στα δικά μας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Φαραντούρη για να κλείσουμε σιγά-σιγά, να ακούσουμε τον Κώστα Κορέλη, τον καλό φίλο, τον συνάδελφο από το πολιτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ πλούσια επικαιρότητα.
5: Πάρα πολύ. Βγάζει και αρκετές ειδήσεις εδώ ο κ. Φαραντούρης. Τι λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 32,2% και στο ΠΑΣΟΚ 18 μονάδες πίσω, αλλά και την άλλη της προράτα της εφημερίδας των συντακτών που δίνει με το ΠΑΣΟΚ στο 11%.
16: Γιάννη, αυτή τη στιγμή αυτό ο τίτλος θα ήταν ένας και μοναδικός, ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει μια κινούμενη άμμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώνεται ότι το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε μια φάση έντονης ρευστότητας και πολλαπλών συγκρούσεων, με φόντο τις δημοσκοπήσεις έτσι και του Σαββάτου που είχαμε χθες, και τη συνεχιζόμενη φθορά βλέπουμε υπάρχει μια φθορά βέβαια αφενός της κυβέρνησης που είναι δικαιολογημένη και λόγω των ημερών αλλά και λόγω του κλίματος που...
5: Αλλά τη φθορά αυτή δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
16: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η φθορά, εντάξει υπάρχει φθορά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση. Δηλαδή φθορά αφενός, απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει, ναι, όμως όφελος από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
5: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού, που μάλλον είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν, και ίσως του κύριου Σαμαρά. Αυτό πράγματι προσθέτει μια έντονη πολιτική ρευστότητα στο σκηνικό. Τι έχουμε από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα, έχει εικόνα και πώς θα το ανακοινώσει?
16: Ο κύριος Τσίπρας, Γιάννη, αν και δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, εμφανίζεται ξανά ως παράγοντας αναμονής και πιθανής επανόδου. Δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Σε μετρήσεις βέβαια καταλληλότητας βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και βρίσκεται δεύτερος μετά το κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα η κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργεί χώρο για επανασυσπήρωση κεντροαριστεράς, αλλά από την άλλη όμως ζυγίζονται και πολλά πράγματα. Δηλαδή, Γιάννη, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας, εάν βρεθεί στην τρίτη θέση, στην τέταρτη θέση, αυτό θα είναι αποτυχία. Και αυτό δεν είναι...
5: Λογικό, γιατί το μέτρο σύγκρισης είναι το 18,3% που πήρε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του κόμματος αυτού. Άρα αυτά είναι τα συγκρίσιμα μεγέθη.
16: Έτσι, σωστό. Με το αμαρτωλό παρελθόν αυτό, δηλαδή, με όλες αυτές τις πολιτικές γκάφες οι οποίες έχει κάνει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δηλαδή το τι να ξεχάσουμε, το ότι θα σκίσει το μνημόνιο μέσα με ένα νόμο.
5: Κρύθηκαν αυτά τώρα. Άρα δεν έχεις ακόμα, χρονικό ορίζοντα πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν έχει ακόμα επισήμως διαρρεύσει κάτι από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
16: Ακριβώς ακόμα δεν έχει διαρρεύσει. Λένε όμως οι πληροφορίες και το έχουμε ξαναπεί ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας το κατάλληλο timing, και αυτό θεωρεί ότι μπορεί να είναι και μέσα στο, στο καλοκαίρι, με στόχο να ανασυνταχθεί από το φθινόπωρο.
5: Από το φθινόπωρο θα έχει προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει δηλαδή οργανωτικά να στήσει το μαγαζί.
16: Η δυστοκία του κύριου Τσίπρα είναι η εξέβρεση στελεχών.
5: Ναι.
16: Δηλαδή,
5: και η χρηματοδότησή του σε οργανωτικό επίπεδο.
16: Η χρηματοδότηση βέβαια και παίζει... Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ο κ. Τσίπρας πάει κλασικά σε ένα προσωποπαγές κόμμα, Γιάννη. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί και πέρα πάει σε ένα προσωποπαγές ακριβώς κόμμα.
5: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, την καλημέρα μας. Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα. Κλείνουμε με τον κύριο Φαραντούρη. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας εντός Πασόκ από εδώ και πέρα, κύριε Φαραντούρη? Γιατί έχετε την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, που σας αναγκάζει, σας υποχρεώνει μάλλον, να είστε αρκετές μέρες εκτός Ελλάδας και μπροστά στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών Οκτώβριο, Νοέμβριο από τον Πρωθυπουργό, τι ρόλο θα παίξετε σε όλο αυτό?
6: Του απλού στελέχους, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, απλά και ξεκάθαρα. Με την παρουσία μου.
5: Αυτό μου θυμίζει μια δήλωση που είχε κάνει κάποτε κάποιος με... του στρατιώτη της παράταξης.
6: Εντάξει. Του...
5: αλλά... Φράση κλισέ για το πολιτικό ρεπορτάζ.
6: Δεν την είπα έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενός ανθρώπου που με την ιδιότητά του, με τη γνώση του και ότι
5: θα δώσετε μάχες λοιπόν, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, κατά της κυβέρνησης, με την κριτική σας, υπέρ του κόμματος.
6: Ναι, αν έχω να πω κάτι και υπέρ της κυβέρνησης θα το πω, δεν θα εγκολώνω, έτσι για να μιλάμε ανοιχτά. Αλλά δεν βλέπω και κάτι το οποίο να είναι ελπιδοφόρο για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στο δρόμο προς την κάλπη, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία,

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
9: Σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τραυματισμό του πολέμου επανεξετάζει, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς το Ιράν δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε η Ταχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πέτυχε η Μπαρτσελόνα. Επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Οσασούνα και προηγείται με 88 βαθμούς, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης, που παίζει σήμερα με την Εσπανιόλ, έχοντας 74 βαθμούς. Περισσότερα στο filathlos.gr.
10: Real Weather. ο καιρός σήμερα.
9: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, τρεις του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε, η ερώτηση είναι μία. Πού πήγες στην πρωτομαχιά για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Και είναι συνάδελφος εκεί στην κορυφή.
0: Ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακουρκουδιάσαμε το.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια χαρά
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Δηλαδή, στον καιρό λες ή στην πολιτική?
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρεις, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοείς? Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι, όχι, λέω γενικά, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου, θα έρθει πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή, περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ.
1: Το πούμε, γιατί δεν το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά, για τα δάνεια και αυτά, και στον τουρισμό, αλλά και στην πολιτική.
0: Δάνεια,
1: τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες, μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει και εμείς. Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια, βέβαια, με τον κύριο Φαραντούρη, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι.
1: Και καλή αρχή.
0: Ώρα. Καλή αρχή να έχει, καλή συνέχεια, καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια,
0: η μαχητικότητά του είναι γνωστή έτσι.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δώσε, λέει, την έδρα στην Ευρωβουλή, φύγε. Καθίστερα, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εξελέγει όμως, τι να δώσει τώρα. Μια χαρά. Μα τελειώσει.
0: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή πάει σε ένα άλλο κόμμα, γίνεται ανεξάρτητο. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη, και ο Φαραντούρης έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Φαραντούρης.

0: Δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, όντως. Αλλά άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
1: Τι άλλη.
0: Είναι άλλη. Είναι μια συζήτηση
1: τώρα,
0: η οποία είναι πολύ χρονή.
1: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσ' την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποια σημαία, βρε αργά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα να πάμε πίσω.
1: Μόλις τελειώσουν, τελειώσει η θητεία του, θα πάει με τον Πασόκ.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Κάπου ήταν.
0: Κάπου ήταν πριν.
1: Εντάξει. Και ανεξαρτητοί.
0: Ναι. Σου λέει κρατά την έδρα σου, ενώ έχει επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν σε επιλέξανε σε ως Νίκο Ροκάκο, σε επιλέξανε ως Νίκο Ροκάκο.
1: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
0: Του Ρούμου.
1: Δεν πάει στο κόμμα.
0: Δεν πάει και στο κόμμα.
1: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
0: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στο Νίκο.
1: Όχι, εγώ βγήκα.
0: Α, εσύ βγήκες.
1: Δεν μπορώ να την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
0: Δεν διακατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει καρδούλα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι έχει άδικο, αλλά δεν το συζητώ. Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
1: χωρίς
0: μη
1: να
0: με
1: έχουμε μια έδρα.
0: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ? Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα. Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Καλά, και αντιδρούν
1: και του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Παίρνει τις δυνάμεις μας.
0: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ στη θέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαναντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δεν είναι παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές κέρδισε, Βρενικό μου.
1: Τι κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν και αυτοί.
0: Μπορούν να αντιδράσουν.
1: Βουλευτές.
0: Η αντίδραση για την αντίδραση.
1: Congressman.
0: Ναι, congressman. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
1: δεν πάει
0: στην αντίδραση.
1: Τώρα...
0: αυτό σου λέω, Βρενικό.
1: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να γίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάτ.
0: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
1: λοιπόν,
0: παράτυπες τα
1: τεχνικά. Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
0: Μίλα μου.
1: Θα μπορεί να γίνει
0: με, αφορά.
1: Με σύν έως 30-50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Πλαφωνάρεις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου πει 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, λες. Ναι.
1: Όχι. 30-50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
0: Το επιτόκιο.
1: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
0: Γιατί
1: και
0: λίγο...
1: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
0: Ήταν λίγο.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
0: Αφορά πολύ κόσμο.
1: Εκατομμύρια.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει σημασία, πες το πει. Εσύ δεις τα στοιχεία. Δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
1: Του το πιστώνω αυτό και μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σοντάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτό είναι η ρύθμιση.
0: Από πότε θα εφαρμοστεί?
1: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει, ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά, διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
0: να τριπλασιάζονται. Ναι, ναι, ναι, με το βάθος
1: και σου λέει, καθίστε, αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρες 10 και πλήρωνες 30.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολύ καλό μέτρο. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό
0: στο τέλος, τέλος έλεγες, Παναγία μου, ότι το ήθελα και το πήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
0: Ευχαριστώ που φέρεις το δικό μου παράδειγμα.
1: Ναι, και λες μέχρι 14 μέρες, λες δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
0: Και αφού έχεις υπογράψει.
1: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Του το πιστώνω αυτό και μπράβο.
0: Μπορείς
1: και στον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μπορείς να κάνεις πίσω,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
0: Να λέμε για να το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πολλά καντάρια.
1: Και εδώ τους το πιστώνω και μπράβο τους. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
0: Παρακάτω, αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλες την ψυχούλα, παρακάτω πες.
1: Ναι,
0: μας
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Ναι. Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε Νταντάδες γειτονιά, σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει, παιδί.
0: Λέει ο Αντώνης Παπαδάκης ότι άλλα έλεγες για τον κύριο, για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
1: Άλλο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
0: Βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
1: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
0: Η Κολοτούμπα των 180 ημερών είναι τακτική.
1: Ρε παιδί μου, εδώ είναι άλλο πράγμα.
0: Κυβιστήσεις που λένε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δεις, κομμανέτσι.
1: Είναι άλλο, είναι κατά μόνα σε κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
0: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι, όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά, Δάνιελ,
1: όχι,
0: το πάμε λίγο
1: είναι,
0: παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά. Ναι, ναι. Και δεν ναι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται
1: Σωστό.
0: Για δόσεις, χρήμα, αποπληρωμή, σκόντο. Σκόντο, μου αρέσει
1: λεφτά,
0: η λέξη σκόντο.
1: Λεφτά,
0: κάνε μου σκόντο.
1: Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο, ναι, ναι, κάνε μου σκόντο, σε παρακαλώ, Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εδώ.
0: Σκόντο, σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απ' όλα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Ιγυρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι με τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής καταγραφή και μπράβο που υπήρξε διεθνής καταγραφή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Ιγυρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Προκαλούν ανατριχύλα. Δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Είναι από αυτά που δεν θες ούτε να τα λες.
0: Έλα, πάνω.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα αρκετέ.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις. Έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε στις 12. Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό. Γιατί σου δίνει και αυτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φτωχές.
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Αλλά σαν το Γήθιο.
1: Άσε, σαν τα κόκκινα λουριά. Ναι, εντάξει.

0: Πήγα πολύ και έβαλα πρωί-πρωί, ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
1: πετρελαιάκι.
0: Μου λένε ότι από αύριο
1: θα
0: τρίβομαι με πετρέλαιο, δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
1: Αφού έχει 108-110 δολάρια από άρα 90.
0: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν έστιμες. Θεωρείς εσύ.
1: Θεωρώ, ναι.
0: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
1: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
0: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανε και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
1: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πετρέλαιο στην Αντλία βέβαια παίρνετε πιο χαμηλά, 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
0: Ναι.
1: Στην Αντλία.
0: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο.
1: Άμα το βάλεις ένα 80, ένα 82, ένα 88, ένα 87, πόσο.
0: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν.
1: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
0: Είναι προληπτική αύξηση.
1: Ναι, γιατί σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
0: Και τι κάνεις, κομπόδεμα. Κομπόδεμα κάνει Νίκο
1: άνθρωπος. Τα βάζεις στον παύλο.
0: Κομπόδεμα τα κάνει.
1: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούρια της Μάρκ.
0: Ναι, ήταν δύο εχθές. Η Νέας, η Προράτα και η Μάρκ. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού? Γιατί
1: στον
0: από
1: Αντένα,
0: ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω κάνεις. Ναι.
1: Αντένα.
0: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο.
1: Λοιπόν, 32,2 ναι, στην εκτίμηση ψήφου. Και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
0: Τελείως άλλα.
1: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Είναι άλλα. Αλλά η Προράτα.
1: Εντάξει,
0: άλλα.
1: Δεν είχε αναγωγή η Προράτα.
0: Η Προράτα δεν είχε αναγωγή.
1: Εδώ όχι. Έχει αναγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου
0: ναι,
1: δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, καλά. Είναι εκτίμηση. Ναι, τώρα είναι αυτή η
1: καλά,
0: εικόνα.
1: Εκτίμηση κάνουμε. Εσύ.
0: Ναι, τι θέλεις, που θες να καταλήξεις.
1: Θέλω να καταλήξω ότι ναι, με όλα όσα έχουν συμβεί και ναι, όλα ό,τι γίνεται.
0: Σε μία δημοσκόπηση.
1: Σε μία δημοσκόπηση.
0: Μπράβο.
1: Όχι, και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνει αναγωγή 3, δεν είναι μικρό. Ναι,
0: όχι, δεν είναι μικρό, δεν είπα εγώ αυτό.
1: Άρα θέλω να πω δηλαδή.
0: Δεν είπα εγώ ότι
1: δεν
0: είναι μικρό.
1: Δεν το πει, αλλά δεν λε και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Άσε να πω εγώ αυτό που δεν και πει εσύ αυτό που δεν το λε. Βλέπω όμως το θέμα είναι πιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω
0: πες
1: να το πω.
0: Αυτό που δεν λε, Νίκο μου.
1: 14 είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
0: Ναι, είχε 11 νομίζω στην προάρδα σου, σωστά θυμάμαι.
1: Χωρίς αναγωγή.
0: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
1: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
0: Περίπου στα
1: αναγωγές
0: ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
1: Άρα το 14.
0: Με τη δική μας επιστημονική
1: 13,5.
0: Κατάρτιση.
1: Από 13 την προηγούμενη 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουνε.
0: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό, ναι, καθόλου. Και βεβαίως έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. Το άλλο λοιπόν
1: πες
0: είναι
1: το άλλο,
0: ότι όταν φτάνει.
1: Αφού θέλω να πεις το άλλο, πες το άλλο. Που έλεγε ο.
0: Ας το ένα και πες το άλλο. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρεις πόσο χρόνο θα γίνει η κόρη μας, λέει, τον άλλο χρόνο. Πόσο είναι, λέει, είναι 20. Η μία 22, η άλλη 23, η άλλη 23.
0: Και του χρόνου.
1: Και τι θες να πεις, και του χρόνου θα είναι 21, η μία. Όχι, λέει, άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, λέει, δεν το λες.
0: Η θεία από το Σικάγο, η θεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος
1: λοιπόν,
0: αυτός.
1: Πες το άλλο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό ναι, που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ναι, ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, ναι, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
1: Σωστό.
0: Και αυτά που λέγονται δεν είναι σωστό, αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, το ψηφοδέλτιο στο φακελάκι.
1: Σωστό.
0: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
1: Ναι. Στα κόκκινα.
0: Μπράβο.
1: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κ. Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα μας το έχει πει ο άνθρωπος ναι, και το έχει κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
1: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτό.
0: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
1: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και με διέγραψε ένα κόμμα το 3%.
0: Και αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό. Και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια. Βέβαια.
1: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
0: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κύριου Φαραντούρη.
1: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5-9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ.
0: Μου τα μπλέκει όλα, μα πα από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να.
0: Ναι.
1: Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινά μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσε με, Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που μου βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν, οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν, δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά βέβαια παραπάνω. Δηλαδή είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη,
0: έχει λεφτά.
1: Έχει λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη.
0: Ναι, θα παίρνει επιχειρηματίας.
1: Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τσούχτρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν είμαι σκάνινγκ, τι κάνεις. Τι κάνεις, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κυλίτσα.
1: Σκάνινγκ στο σώμα της κάνεις. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδες
0: από κοντά.
1: Και ευτυχώς. Για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά.
0: Ναι,
1: είναι
0: Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Mm. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Ελευθέρωση Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει λίγο.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένος ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένος εδώ. Τον βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, τον βλέπεις σε σουκουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Ο Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για την Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις και
0: σου. Και σου μετά OnlyFans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Μη σταματάς, Νίκο μου, για λίγο μόνο.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
8: Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμη για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αντένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για δεύτερο ημίωρο. Σούσι θα σε πάω να φας τη Μήλο.
1: Ναι, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Αντώνη.
0: Καλημέρα Αντώνη μου.
1: Κρύο άνοιξε. Κάνει και εκεί έτσι, χάλια
0: κρύο.
1: Ο καιρός. Χάλια, χάλια καιρός.
0: Κρύο
1: χάλια.
0: Λέει, καλημέρα Νίκο μου, αυτό είναι δικό σου λέει. Μου έπαιξε ένα τζόκερ η Γεωργία η Λαγού. Θα κερδίσουμε.
1: Και γιατί μπράβο, μόνο σε σένα, Γεωργία, γιατί μόνο στον Νίκο.
0: Θα σου δώσουμε και σένα κάτι.
1: Μα δεν θέλω να μου δώσετε, ρε παιδιά. Θέλω να παίξω κι εγώ να τα κερδίσω. Εγώ να σας δώσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν παρακερδίζουμε όλοι. Εμείς θα δεν κερδίσουμε.
1: Γιατί το έχετε. Σας το έχει πει ο Θεός. Ποιος σας το είπε.
0: Ο πρόδρομος. Τι στέλνει, καλέ ο κύριος διευθυντής. 2-11. Από σήμερα ο πρόδρομος. Το έβαλε τη Βερζίνη.
1: 2-11, είδες. Είδες πως το λέω.
0: Ο Παπαϊλιόπουλος μας έστειλε εδώ, κάνει ρεπορτάζ. Διευθυντής, αλλά το ρεπορτάζ, ρεπορτάζ.
1: Καλά, το έχει στο αίμα του.
0: Γεια σου, ρε πρόεδρε.
1: Αχ, με φορτίζετε, σας το είπα. Είναι πρωί.
0: Κάτσε, ήσυχα.
1: Είναι πρωί, μη με φορτίζετε, πρόδρομε.
0: Ακούστε, λέω, μη με αυτό να με αφήνει, λέει αμέσως, λέει να μου την πει, λέει ο πρόδρομο.
1: Τι να την πω, γιατί τι σου είπα.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, με όλα. Άλλα θες, άλλα λες, άλλα κάνει.
1: Πόσο θα είσαι του χρόνου. Ένα χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα την Γκάβουρα που είναι πάντα καλά. Το πρώτο μας μήνυμα, το γλυκό. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Παράσχος με τις ωραίες του φωτογραφίες. Από το λεμονοδάσος. Τι ωραία εικόνα.
0: Λέει, συνεφιασμένη Κυριακή. Αχ, βγήκαν οι Άνθοι.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία εικόνα, Παράσχο.
0: Ο real blogger.
1: Μην αγαπάς τόσο πολύ τον Τσίπρα, σου λέει. Δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν είναι, ρε παιδί. Μα αγαπάω, αγαπάω εγώ. Ναι. Δεν είναι τώρα. Καϊρογά και λέει μην αγαπάς θα σου γίνει μονή.
1: Ο Γιώργος λέει και αν έχεις δώσει ήδη παραδείγματος χάρη 30.000 ευρώ θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή αν σου λέει αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά θα να δούμε τη ρύθμιση έτσι. Όχι ως ανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ναι. Ο Κώστας. Γεια σου Κώστα.
1: Ο Τόρπι τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης μας στέλνει μήνυμα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
0: Και ο Σταύρος, από το Γιάννενα.
1: Ναι, είχαν ένα περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος, όχι, δεν έχει δίκιο.
0: Αρέσει Σταύρο μου το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξα, λέει, ανύποπτη μητέρα.
1: Ναι.
0: Που έβγαλε βόλτα τον μωρό της με το καρότσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σταύρος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αποφέθηκαν τα χειρότερα τελευταία
1: παρακάτω,
0: στιγμή.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
1: Καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγέλες, να στηρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
0: Όχι,
1: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
0: Να μην πάμε στο ναι. άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει: Δάντε, να μην πω.
1: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ, πού είμαστε το 1950, Σταύρο μου? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα. Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιήσεις και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στο πρώτο.
0: Φόρτσα Παοκάρα, βλέπεις εδώ τι φίλος μου λένε για τα δάνεια εδώ.
1: Καλά, τα δάνεια, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ, κόσμο, έτσι.
0: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει, λέει, για τις κάρτες, ό,τι ισχύει για τα δάνεια, θα έχει την αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο ή Μαρτον. Ή Μαρτον, λέω και εγώ Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα, καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, μια και το αναφέρατε, λέγεται τις λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βρεβαίνει το 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
1: Α, λες για τις πιστωτικές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί δεν είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
0: Δεν σου τώρα, αρχίζουμε εδώ.
1: Μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που το αφορά, τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
0: Την πέφτουν τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι και άδικο πολλές
1: φορές.
0: Και ο
1: Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ. Αλήθεια. Λέει ο Δημήτρης, για το ποσό των 2.000 ευρώ έχει χάσει το σπίτι του. Στο σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Δεν...
0: Έλα, γιατί παίρνα μια μέρα από εδώ ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Να έρθει, δεν λέω όχι.
1: Καλά σε μένα. Από εμά τα μάθη μου έχει τόσο δημοσιογράφου να μάθει.
0: Εμείς περνάγαμε από εδώ.
1: Μην ξεκινήσει από εμά, Δημήτρη.
0: Πήγε
1: έχει τόσο
0: παλού.
1: Κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ο Μιχάλης.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Μία περίπτωση. Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείο ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
1: Τα καταναλωτικά.
0: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
1: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσά, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
0: Ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ.
1: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη, που για μας είναι καλοκαίρι, 27 βαθμούς λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες, σου λέει ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep compost και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Morris. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Morris. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λέει η Τζέσι, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, ναι, προφανώς, ναι, και αμφισβητεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
0: Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη Real ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
0: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτη γενιά. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Real αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λύγει.
0: Και τα νέα μέσα που πήραμε. Έχουμε πάρει νέα μέσα. Αεροσκάφη και τέτοια.
1: Ναι.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδι Μέων 80.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
12: Αντένα 105,3.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, η πλατφόρμα άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και δεύτερον, είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν, βέβαια. Είναι δύο υποχρεώσεις. Mm-hmm. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Mm-hmm. Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι πολλοί mm-hmm. ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό, mm-hmm. αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία.
0: Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως
0: και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παπαδημοπούλου, ναι. κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω. Άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση της εκδήλωσης, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εάν υπάρξει έναρξη.
0: Και στη μετάδοση, βεβαίως. Έτσι,
1: ναι,
0: και στη μετάδοση.
1: Όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, τη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Άμα δεν έχει κάψει μήνυμα.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο της κατάστασης. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει και να.
2: Να στείλει χαρτί.
0: Να στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα, για τα πρόστιμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Mm-hmm. Όταν δεν υποβάλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πόσες περιπτώσεις είναι αυτές, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο όταν, μη δήλωσης, δηλαδή, δεν το καθάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη υποβολή δήλωσης. Mm-hmm. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωσης και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Mm-hmm. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ mm-hmm. και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Με αναστολή, υποθέτω, η φυλάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Το αυταπάγγελτο.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Να σας πω, λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα, σε κάποιον Δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα. Τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του mm-hmm. για την παροχή του περιουσίου σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν αυτό. Καθαρίζει ο Δήμος που είναι στη, έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη. Γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους.
0: Έχεις δίκιο.
2: Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε.
0: Όχι, όχι,
2: σας το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια Kia είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και το δημόσιο γενικά και θα καθαρίσει ώστε να παραγματιστούν και οι συμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους. Τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια Kia τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με, με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έχει υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτησή του κανονικά. Και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας. Καταλάβατε, αναλόγως την έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα το πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει. Και πάντα δεν είναι, αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία
2: παρανόηση.
1: Παρανόηση, βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Δηλαδή, όχι το καθαρίσαμε, ας πούμε, το δηλώσαμε.
2: Το Μάιο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή, μέχρι να περάσει αντιπυρική 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει την πυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: Πέντε μήνες.
2: Εντάξει, παιδί, άμα πα το Μάιο, Ιούνιο και τα κόψει χαμηλά. Εντάξει, να ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή.
1: Ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο. Πιο πολύ θα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμό.
1: Ναι. 100 μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μια στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία. Ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Με τους ισχυρούς ανέμους, λέμε, δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή, μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που καίς κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: καίς μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης, έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Μεγάλο θέμα. Καλά, και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλυσης 45 βαθμούς, πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόλυση?
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
2: Θα πάθει κανένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όλα. Να πούμε όλη η Μεσόγειος δηλαδή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Το οποίο έχουμε. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν το αρνείτε κανείς.
2: Πάντως, κυρία Παπαδημοπούλου, μην μου πείτε να μην ανάψω τον μπάρμπεκιου να ψήσω.
0: Μην ανάψεις, Νίκο.
2: Σας το λέω.
0: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Τίποτα. Σούσι.
2: Προστατευμένο, βέβαια. Όχι κάτι.
1: Αυτό προστατευμένο. Αν είναι προστατευμένο, δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πετάξουμε και το κέντρο από πάνω.
2: Να φάμε και μια μπριζολίσα το καλοκαίρι.
0: Καλά, βρε Νίκο. Καλά με 50 βαθμούς.
2: Κυρία Παπαδημοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Επίσης από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμηρωτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λύγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 12-8 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών έχασε από την Ολλανδία στο Ρότερνταμ στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 9 και 4 απόψε παίζει με την Αυστραλία και με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα.
10: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
11: Το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
1: Αντένα.
8: Μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Έλεγα, Νίκο, ότι αυτό το τραγούδι, το έλεγα τώρα στο Γιώργο που είναι μαζί μας, έλεγα στο Γιώργο λοιπόν τον Τζιβελεκίδη, ότι αυτό το τραγούδι το έχω χορέψει σε όλες τις εκδοχές. Πρέπει να έχω χτυπηθεί περισσότερο και από τα χταπόδια. Εσύ το έχεις χορέψει, Νίκο?
1: Εγώ διάβαζα τότε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε εδώ. Έχω ένα ωραίο, την κυρία Μπέκαμ.
0: Ναι, Νίκο.
1: Λένε τη Βικτόρια,
0: Ναι, τη Βικτόρια, Νίκο.
1: Με ένα μικροσκοπικό
0: μου πει για κάποια
1: κυρία
0: που δεν ξέρει το μικρό της όνομα. Ναι.
1: Με
0: έλα,
1: μικροσκοπικό
0: Νίκο.
1: Μπικίνι, λέει η Θεάθη.
0: Έχεις δει πόσα κιλά είναι η κυρία
1: Μπέκαμ.
0: Έχεις δει πόσα κιλά είναι η κυρία Μπέκαμ.
1: Όχι.
0: Στα 45 καίγεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Τι, 45 κιλά είναι μόνο.
0: Ναι, ναι. Άμα τη δεις πόσο αδύνατη είναι, θα καταλάβεις. Άρα το μικροσκοπικό μπικίνι το έχει βάλει, μπορεί να βάλει και τίποτα να μην βάλει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, Νίκο. Μια και το λες και ασχολείσαι με αυτά τα.
1: Και ο Μπέκαμ.
0: Τα πιτσικάτα, λοιπόν, να σου πω ότι.
1: Α, όχι.
0: Έλα,
1: η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με μικροσκοπικό μπικίνι. Για εσάς είναι.
0: Τι λέει.
1: Είναι ο Ντέιβιντ.
0: Με μικροσκοπικό μαγιό εννοείς, όχι μπικίνι.
1: Μπικίνι το λένε εδώ. Μαγιό, ναι. Μαγιό.
0: Εντάξει, θα βάζεις εδώ και σε ένα με μπικίνι.
1: Αδύνατος και ο Μπέκαμ. Η αλήθεια είναι.
0: Πολύ. Πολύ και πολύ γραμμωμένος. Και εκείνη γραμμωμένη.
1: Πολλά τατουάζ βλέπω. Έχει κάνει,
0: τα έχει κάνει χρόνια ο Μπέκαμ. Μην κοιτάς που τον βλέπεις εσύ τώρα πρώτη φορά με μαγιό. Εμείς οι υπόλοιποι τώρα έχουμε δει, δεν είναι?
1: Άκου λοιπόν τώρα μια ωραία είδηση.
0: Ναι.
1: Ένα μοντέλο του OnlyFans είπε, ανέβασε, ότι θα παντρευτεί, λέει, τον εαυτό του. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να καταλήξει ούτε σε διαζύγιο ούτε σε απιστία. Άμα παντρευτώ τον εαυτό μου.
0: Και τι το
1: λοιπόν,
0: σκέφτεσαι?
1: Καλά, Στέφανα.
0: Το σκέφτεσαι και για
1: το. Κουμπάρο, ποιο θα είναι.
0: Το σκέφτεσαι και για σένα, τι σου λέει.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Είναι η κυρία, λέει, Bonnie Locke.
0: Ναι.
1: Φορώντας, λέει, νηφικό 20.000 δολαρίων και ένα δαχτυλίδι 25.000 δολαρίων. Δηλαδή πήρε για τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Για τη σύντροφό της πήρε. Που είναι η ίδια.
0: Δηλαδή φοράει δύο δαχτυλίδια.
1: Ένα δαχτυλίδι.
0: Ένα δαχτυλίδι.
1: Τα πήρε για τον εαυτό της.
0: Το πήρε υποχρεώς.
1: Το Μάιο στην Ίμπιζα θα γίνει ο γάμος. Σου λέω γενικά να ξέρει. Ναι, γιατί, λέει, θέλει να γιατρέψει τα τραύματα από τις προηγούμενες σχέσεις της. Και έτσι θα παντρευτεί τον εαυτό της.
0: Μη σου μπαίνουν ιδέες εσένα.
1: Εμένα δεν είναι να μου πει τον εαυτό μου, οπότε.
0: Μη σου μπαίνουν ιδέες.
1: Να βρω καμία ωραιότερη, να βρω καμία κυρία. Η Λόκε δήλωσε, λέει, απογοητεύτηκε από τους άνδρες και θέλει να κάνει, λέει, μια δήλωση για τη μοναξιά της, καθώς νιώθει, λέει, ότι είναι το μόνο άτομο στο οποίο θα εμπιστευόταν έναν τέτοιο όρκο. Δηλαδή, μόνο στον εαυτό της θα εμπιστευόταν αυτόν τον όρκο.
0: Πώς το λέει η Ελένη Βλαχάκη στη Ματίνα Μανταρινάκη?
1: Ναι.
0: Κάποια απελπισμένη θα βρεθεί. Πώς το λέει, λέει κάποιος απελπισμένος, κάποιος που δεν θέλει να ζήσει άλλο θα βρεθεί να σε παντρευτεί, λέει.
1: Έτσι.
0: Η Ελένη Βλαχάκη στη Ματίνα Μανταρινάκη.
1: Όχι. Έχει ήδη αγοράσει ένα δαχτυλίδι, λέει, και αυτό νιώθει γεμάτο.

0: σπάτη μόνη της και θέλει να γιορτάσει την επιβίωσή της.
1: Εντάξει, κοπέλα να ζήσει μια φορά.
0: Και είναι και ωραία κοπέλα.
1: Λέει τώρα ο λαθροτακουστής για τους εργαζόμενους στον τουρισμό να ενημερώσουμε ότι η δουλεία στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1822 και το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ενημερωθούν οι εργοδότες, παρακαλώ, για τις συνθήκες που σου έλεγα νωρίτερα, καταλαβαίνεις. Έχει να κάνει με τις συνθήκες.
0: Δεν είναι παντού αυτές οι συνθήκες.
1: Όχι, λέει ο Γιώργος. Όσοι πληρώνουν βασικό μισθό για 12-15 ώρες την ημέρα, 30 μέρες το μήνα σε δωμάτια τρόγλες 3 με 5 άτομα, καταλαβαίνεις. Με αυτή την έννοια το λέει.
0: Ναι, παιδί μου, όπου υπάρχει να γίνονται καταγγελίες.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Εμείς είμαστε υπέρ αυτού, έτσι.
1: Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται η πλευρά αυτή που σου έλεγα προηγουμένως. Ότι υπάρχει και αυτή.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όπου γίνεται αυτό, βεβαίως να υπάρχουν καταγγελίες άμεσα.
1: Ναι.
0: Άμεσα.
1: Ο Δημήτρης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, ναι, είναι ψεύτικες, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
0: Ψώματα που λέμε και στο χωριό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πολλά και ωραία τα μηνύματά σας. Και έχουμε τον Πέτρο. Καλημέρα στην ομάδα. Άκουσα για τη βοήθεια που θα δίνει ο νέος νόμος για τα δάνεια.
1: Α, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: άκουσα, λέει, μπράβο. Λέει, θα έπαιρνε μπράβο αν έκανε 2 χρόνια νωρίτερα. Όχι τώρα. Τώρα, παιδιά, ό,τι και να πω, δαρμένος θα είμαι. Τώρα θα είμαι βρεγμένος. Είτε έτσι
1: προφανώς...
0: το πω, είτε αλλιώς. Τέλος πάντων, είναι μια καλή ρύθμιση. Και επιμένω.
1: Εντάξει,
0: μέχρι να δούμε,
1: ποιος
0: βέβαια, τα υψηλά γράμματα.
1: Οι άνθρωποι έχουν βιώσει μια άλλη πλευρά.
0: Έχουν πληρώσει τα μανιωκεφαλά τους οι άνθρωποι.
1: Φρενικό. Λέει, μιλήστε για τα τραπεζικά επιτόκια.
0: Βεβαίως και μιλάμε. Βεβαίως, για όλα.
1: Ο Πέτρος, δηλαδή, σου λέει, δες στην άλλη πλευρά. Εντάξει, αυτό μπράβο ή μη μπράβο, αλλά δες και αυτό. Αυτό να είναι.
0: Όλα, θα τα δούμε ένα-ένα, ρε παιδιά, να τα δούμε όλα.
1: Ξέρεις, είναι όταν είσαι βρεγμένος πολύ.
0: Μην απομειώνουμε μία θετική είδηση.
1: Όχι, όχι, δεν έχει.
0: Βάζοντας μέσα στο ίδιο σακί άλλες 10 αρνητικές ειδήσεις. Εγώ μπορώ να πω 50 για τις τράπεζες αρνητικές ειδήσεις. 50, όχι μία και δύο.
1: Γι' αυτό.
0: 50. Μην βάζουμε όμως
1: σε μία θετική.
0: Δεν λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος καλά κάνει και μπράβο.
1: Κάνει,
0: και θα διαβάσουμε όλα. Αλλά ας πούμε το ένα, να πούμε και τα 100 άλλα.
1: Ο κόσμος τώρα, εντάξει, είναι βρεγμένος.
0: Μην τα βάζουμε τώρα.
1: Τα βάζουν οι άνθρωποι μαζί. Γιατί
0: και έχουν δίκιο.
1: Έχουν βιώσει όταν βιώνεις μια δύσκολη καθημερινότητα. Και έχεις φορτωθεί δάνεια, έχεις φορτωθεί επιτόκια. Δεν μπορεί να το δεις το άλλο πράγμα. Πρέπει να βιώνεις το δικό σου γολγοθά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ο καθένας το δικό του γολγοθά, το δικό σου σταυρό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Γιώργο Γιαννής. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Γιαννή.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, τι
0: κάθε κάνετε. Μέρα, κάθε Παρασκευή που ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε και οι δύο, περνώντας.
2: Κουρασμένοι.
0: Ναι, κουρασμένοι. Λέμε καθημερινά και το έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι το σχολιάζουν και ο κόσμος, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη η καθημερινότητά μας στους δρόμους. Εξαιρετικά δύσκολη. Είναι βέβαια και να μην βρέξει. Άμα βρέξει, τελείωσες.
2: Την κλείσαμε την πόλη. Γίνεται, υπάρχει κάτι για να την ανοίξουμε, να την ξεκλειδώσουμε από την κίνηση.
1: Δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο πλέον που να μπορούμε το πρωί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με το γιοταχή.
0: Ναι.
1: Δεν χωράμε στην πόλη, ούτε πρόκειται να χωρέσουν ποτέ ούτε στην Αθήνα ούτε σε καμία πόλη. Και η λύση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι λύση για το πώς θα πάμε με το γιοταχή μας στις δουλειές μας, είναι πώς θα πάμε καλύτερα στις δουλειές μας. Άρα πρέπει να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους και όχι αυτοκίνητα. Πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζική μεταφορά. Να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τα γιοταχή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε, να πηγαίνουμε γρήγορα και ωραία μαζικά και όχι ένας-ένας, γιατί δεν χωράμε ένας-ένας.
2: Θέλει δουλίτσα και ακόμα βέβαια αυτό. Θέλει δουλειά.
0: Χρονάκια θέλει.
2: Γίνεται δουλειά, αλλά θέλει πολλή δουλειά.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι.
2: Μέχρι τότε όμως πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, κύριε Γιαννή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά. Κάπως πρέπει ο κόσμος κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση.
1: Τα μέσα μαζική μεταφοράς πάντως σήμερα δεν εξυπηρετούν τόσο καλά, γιατί υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο.
2: Σωστό.
1: Όταν τους δώσουμε προτεραιότητα, τα ίδια μέσα, το έχουμε δει με τις λεωφορολωρίδες, τα ίδια λεωφορεία κάνουν μια μισή φορά περισσότερα δρομολόγια όταν οι λεωφορολωρίδες είναι άδειες.
0: Έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα δρομολόγια. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν εργαζόμαστε σε όμορους δήμους. Εργαζόμαστε 12 δήμους μακριά, σε άλλες περιοχές αντίθετης κατεύθυνσης. Πρέπει να αλλάξεις 4 μέσα για να φτάσεις κάπου. Οι περισσότεροι έτσι εργάζονται. Δηλαδή, μένουν στον Κερατσίνη και δουλεύουν.
2: Μην την παίρνεις.
0: Όχι εμάς.
2: Γιατί εμείς πάμε από Ηλιούπολη, Μαρούσου και από Μαρούσου.
0: Αυτό θέλω να πω. Άσε εμάς, αλλά ξέρω κόσμο που μένει στη Νίκαια. Μένει στη Νίκαια και δουλεύει στην Κηφισιά. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξει 5 μέσα για να φτάσει στην Κηφισιά από την Νίκαια.
1: Ωραία. Τα συγκοινωνιακά είναι επιστήμη. Το 50% των μετακινήσεων είναι από και προς το κέντρο. Αν αυτές τις αποσυμφορήσουμε με τα μέσα μαζική μεταφοράς, τα οποία είναι ακτινικά και μπορείς να φτάσεις από τα προάστια στο κέντρο πιο γρήγορα, θα αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και οι υπόλοιποι 50% που πηγαίνουν περιφερειακά από μία περιοχή στην άλλη και όχι στο κέντρο, θα έχουν καλύτερους δρόμους. Και όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, αλλά και με τα μέσα.
0: Α, λέτε δηλαδή, το 50% πάει προς το κέντρο, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
2: έχει
0: πολύ
2: δίκιο
0: κόσμος.
2: Τώρα. Έχει δίκιο.
1: Άρα θέλει μια οργάνωση αυτό. Είναι επιστήμη, δεν γίνεται. Εντάξει, ξέρω ότι στην Ελλάδα είμαστε 11 εκατομμύρια συγκοινωνιολόγοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είμαστε
0: και
2: όλοι.
0: Και γιατροί και δικηγόροι είμαστε μαζί. Όλα τα έχουμε. Αυτό είμαστε.
2: Και βρίσκουμε λύσεις εμείς, όχι εσείς να ξέρετε, οι επιστήμονες. Εμείς τη βρίσκουμε τη λύση.
1: Απλώς εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά η Αθήνα δεν εφαρμόζει σωστή συγκοινωνιακή ούτε επιστήμη ούτε πολιτική, επειδή υπάρχει πολυδιάσπαση και ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
2: Σωστή.
1: Δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η περιφέρεια και η τροχέα, να πούμε την πραγματικότητα, η περιφέρεια για τη διαχείριση των δικτύων και η τροχέα για την αστυνόμευσή της.
2: Αλήθεια.
1: Και αναγκαστικά τα λεωφορεία υποφέρουν από την έλλειψη της αστυνόμευσης των λεωφορολωρίδων και της προτεραιότητάς τους και από το δίκτυο, το οποίο δεν έχει καλή διαχείριση.
2: Τώρα κάτι γίνεται λίγο με τις κάμερες κυκλοφορίας και τα λοιπά, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Ναι, στις λεωφορολωρίδες είμαστε πολύ καλύτερα πλέον. Έχει αυξηθεί η αξιοπιστία των λεωφορείων. Πρέπει να το χτίσουμε αυτό. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν όλες οι πόλεις που είναι καλύτερες από την Αθήνα πολύ περισσότερο μετρό. Τα βγάζουν πέρα με τα λεωφορεία. Και πλέον σε πολλές πόλεις με τα ποδήλατα για τις κοντινές μετακινήσεις.
2: Ναι, και όπου είναι και flat κιόλας, είναι πιο εύκολο το ποδήλατο. Ναι,
0: γιατί
2: είναι.
0: Ναι.
1: είναι σύνυφλα, τα άλλες δεν είναι, αλλά μην κοιτάτε, μην νομίζετε, γιατί στην Ολλανδία και στη Δανία που είναι όλοι με ποδήλατο και βρέχει όλη μέρα, προφανώς δεν είναι τόσο άνετα.
2: Είναι η κουλτούρα τους, λέτε, είναι η κουλτούρα.
1: Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να πηγαίνουμε όλοι πιο άνετα, πρέπει να αλλάξουμε μέσα. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, να προσκυνάμε τα αγιοταχή συνέχεια. Θα γεμίζουμε και δεν θα πάμε.
0: Άρα λέτε ότι ίσως αν μειωθεί αυτό το 50% που κατευθύνεται στο κέντρο από όλη την Αττική χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο, μπορεί να είναι μια πρώτη λύση για αποσυμφόρεση της κατάστασης, και η μεγαλύτερη χρήση των λεωφορείων, αυξάνοντας βεβαίως και τις δυνατότητες των διαδρομών, δεν είναι μόνο η συχνότητα των δρομολογίων.
1: Εντάξει, πάντως τώρα έχουν πάρει πάρα πολλά λεωφορεία.
0: Ναι, γι' αυτό δεν λέω μόνο τη συχνότητα.
2: Και άλλα 1100 τώρα θα πάρουμε.
0: Ναι, δεν λέω αυτό. Είναι οι γραμμές, λέω παιδιά, δεν λέω αυτό. Η συχνότητα έχει δίκιο ο καθηγητής, ξέρει περισσότερα από εμάς, σαφώς. Εννοώ να είναι να ενώνει και περιοχές άλλες.
2: Ενώνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα ενώσει πια, να ενώσει είναι και άλλες περιοχές. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα εδώ, κύριε καθηγητάρα, ξέρετε.
1: Εντάξει. Είναι ένα ολόκληρο δίκτυο, το οποίο δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις με τον ίδιο τρόπο όλες τις μετακινήσεις, αλλά αν μπορέσεις, ειδικά τις ακτινικές, που είναι περίπου το 50% που είπαμε, τις εξυπηρετήσεις με τα μέσα, θα ανακουφιστεί το δίκτυο για να μπορούν οι άλλοι να πηγαίνουν καλύτερα.
2: Στα εκτός λέτε, ναι, εκτός.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που σε όλη την Ευρώπη πλέον το εφαρμόζουν εδώ και 10-15 χρόνια και εμείς όχι, η στάθμευση, η διαχείριση του χώρου, του δημόσιου χώρου. Mm-hmm. Όταν έχουμε γεμίσει τους δρόμους με θέσεις στάθμευσης, δημιουργούμε, ελκύουμε μετακινήσεις γιοταχή. Στα κέντρα των πόλεων στην Ευρώπη δεν υπάρχουν χώρες, θέσεις στάθμευσης. Δεν υπάρχουν.
2: Για να αναγκάζει το άλλο να πάρει τα μέσα.
1: Να πάρει τα μέσα. Όσο τους δίνουμε θέσεις, και εγώ δεν λέω για τις παράνομες, εγώ λέω και για τις νόμιμες. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να βρίσκουμε θέση στάθμευσης. Πρέπει να έχουμε θέση στάθμευσης στο σπίτι μας. Εντάξει. Αλλά στη δουλειά μόνο με τα μέσα. Αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή η συμφόρηση. Πρέπει δηλαδή το δημόσιο χώρο στο κέντρο να τον δώσουμε. Γι' αυτό λέω ότι και τα ποδήλατα, το οποίο ακούγεται κάπως. Ναι. Το χώρο που πιάνουν τα σταθμευμένα σήμερα, τα νόμιμα, προφανώς και τα παράνομα, πρέπει να το δώσουμε στα ποδήλατα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, λέτε τώρα, μόνο για το κέντρο, με λέτε.
2: Τώρα βέβαια το ποδήλατο με 40 βαθμούς, κύριε καθηγητά, ακούστε.
1: Βάλανε τους ποδηλατόδρομους και γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ποδηλάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι και με τις 40, κύριε καθηγητά, το ποδήλατο είναι πολύ ωραία λύση, αλλά τώρα όταν έχεις 35 και 40 βαθμούς και φοράς το κουστούμι σου ή τα ρούχα σου να πας για δουλειά, είναι και εκεί λιγάκι.
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία έχει παρόμοιο κλίμα με εμάς και είναι γεμάτη ποδηλάτες.
0: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ας πάμε, ας το δεχτούμε αυτό.
2: Και η κουλτούρα, ότι δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Άμα το ξεκινήσουμε, είναι διπλό το καλό.
0: Ναι.
1: Όταν καταργήσουμε τις θέσεις στάθμευσης και τις δώσουμε στους ποδηλάτες.
0: Στο κέντρο, λέτε, κάνει καλό και πάντα μιλάς. Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα έρχονται με τα αυτοκίνητα, οπότε θα έχουμε λιγότερη συμφόρηση και αυτός ο χώρος θα πηγαίνουν για τις κοντινές μετακινήσεις που είναι εφικτό, με τα ποδήλατα γύρω-γύρω και τα πατίνια και τα ενοικιαζόμενα.
0: Και αυτό, ναι. Εάν κόψεις το κέντρο της θέσης στάθμευσης, είναι μια αρχή. Η κουλτούρα, η υπόλοιπη θέλει τις δεκαετίες της για να έρθει. Τις δεκαετίες της.
1: Όχι.
2: Θέλει χρόνια.
1: Για το κέντρο-κέντρο, άμα κόψεις τις θέσεις μέσα σε 1-2 χρόνια, ξαφνικά θα σου θεσσαροποιήσει. Προφανώς.
0: Σε δύο χρόνια θα πάρουν το ποδήλατο οι Έλληνες, αν κόψεις τις
2: θέσεις. Είναι μια άποψη.
1: Καταρχήν θα πάρουν το γιοταχή.
0: Το γιοταχή, ναι, συμφωνώ.
2: Ας πάρουν τα μέσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής.
1: Να επιλέγουν κατευθείαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν είναι μακρινή απόσταση, θα πάρω ποδήλατο, αν είναι κοντινή. Αυτό έρχεται μόνο του. Αλλά θέλει τόλμη εκεί και εκεί πέρα δεν τολμάνε. Δηλαδή η γκρίνια που δημιουργείται κάθε φορά που σε οποιαδήποτε αλλαγή δεν την μπορεί.
2: Είναι και λίγο το πολιτικό κόστος, είναι και λίγο το απ' όλα είναι μέσα.
1: Αλλά χωρίς αυτό το πολιτικό κόστος, συνεχώς τα γεροτερεύουμε. Συνεχώς, κοιτάξτε, η ερώτηση που μου κάνατε όταν ξεκινήσαμε, τι μπορεί να γίνει. Τα λέμε αυτά 20 χρόνια. Αν είχαμε ξεκινήσει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έχει προχωρήσει κάτι εδώ και 20 χρόνια.
1: Αν είχαμε ξεκινήσει και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15.
0: Δεν θα μέναμε στις διαπιστώσεις και επίσης οι μεγάλοι λεωφορείοδρομοι δεν θα μένανε σε αυτά τα χιλιόμετρα που είναι. Θα υπήρχε ένα σχέδιο επέκτασης, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Οι δρόμοι αυτοί να έχουν και άλλες εξόδους, να είναι μεγαλύτεροι. Να υπάρχει ένα σχέδιο όταν φτιάχνεις ένα δρόμο, ότι δεν θα σηκώνει μόνο τόση κίνηση, αλλά μπορεί να σηκώσει και διπλάσια. Εσύ θα κάνεις αυτό το επόμενο βήμα, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν λεωφορείοδρομοι, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν μπορεί να πει δεν υπάρχουν.
0: Έχουν κορεστίνικο μου. Θέλει δυνατότητες άλλες. Αερογέφυρες, υπόγειες. Ναι, παιδί μου, υπάρχει ένα σχεδιασμό στο Κεφισό.
2: Εντάξει, τώρα μην πας και στο Κεφισό.
0: Όταν μείνεις στις πρώτες τρεις ώρες που θα μείνεις στο Κεφισό, τα λέμε εμείς.
2: Γιατί εγώ έχω μείνει. Στο Κεφισό δεν έχει λεωφορείοδρομο έτσι κι αλλιώς. Αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν λεωφορείοδρομοι.
0: Όχι, για το κέντρο.
2: Αντιρούνται είναι το θέμα.
0: Όχι, όχι, εγώ σου λέω για το κέντρο της Αθήνας. Το Κεφισό, ας πούμε. Λέω γενικά το πράγμα.
2: Τσακωνόμαστε εδώ, βλέπετε κύριε καθηγητά, εμείς θα τη βρούμε. Σας είπα τη λύση εγώ τώρα.
1: Είναι αρκετά συνειδητό. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στο Λονδίνο και το Παρίσι, πες ότι είναι, ας πούμε ότι είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες πόλεις, mm-hmm. έχουν 100 συγκοινωνιολόγους στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στην Αθήνα έχουμε 0 έως 2 συγκοινωνιολόγους.
0: Αυτό είναι σήμερα σοβαρό.
1: Και 2 που δουλεύουν μέσω εργολάβων.
2: Όχι 2, και μόνο 2 και του οποίου του έχουν του γλώσσου και του μπάτσου. Δεν του ακούνε του ανθρώπου.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Πώς να βρούμε λύση. Δηλαδή θέλει και χρήματα.
2: Βέβαια,
1: από κάθε άποψη. Θέλει μια επένδυση. Η κυβέρνηση ήδη επενδύει στα βαριά. Mm-hmm. Επενδύει στα λεωφορεία. Mm-hmm. Αυτό είναι τεράστια επένδυση που είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Επενδύει τώρα στις κάμερες, mm-hmm. έτσι ώστε να έχουμε αυτόματη επιτήρηση των λεωφορολωρίδων. Mm-hmm. Πρέπει να επενδύσει όμως και στην οργάνωση.
2: Σωστό.
1: Πρέπει να βάλουμε ανθρώπους, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και η περιφέρεια. Τα χρήματα θα τα βρουν από την κυβέρνηση, θα τα βρουν από την περιφέρεια. Είναι απαραίτητο να δώσουμε τη σοβαρότητα που χρειάζεται, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνδετο θέμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστούμε
2: θερμά.
0: Πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιαννής, συγκοινωνιολόγος και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν.
0: Θέλεις.
2: Μεγάλο θέμα το συγκοινωνιακό.
0: Πάρα
2: το
0: πολύ μεγάλο.
2: Θέλει πολύ κόπο, πολύ χρήμα.
0: Και όπως είπε τώρα, κοιτάξτε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννής, ότι πρέπει να δώσουν και βάση του συγκοινωνιολόγου. Ναι. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθεί μια ομάδα, να είναι μόνιμα εκεί, ναι, να υπάρχει στις περιφέρειες. Να μην είναι παραστασιακή.
2: Είναι δευτερεύον το θέμα. Ναι. Για όλους.
0: Δηλαδή το αναφέρουμε.
2: Άρα μην ξαναλέμε ότι κίνηση.
0: Μένουμε στο κομμάτι των διαπιστώσεων και φτάνει μέχρι εκεί.
2: Εμείς λέμε μόνο την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό.
2: Και έχουμε και τη Mary Phillips. Κάνει ένα trick, make-up. Είναι make-up artist η κοπέλα.
0: Γιατί πήγα να σε ρωτήσω ποια είναι η Mary Phillips.
2: Και μάλιστα των celebrities. Πρέπει να τη γνωρίσω αυτή εσένα.
0: Γιατί τι, να την πληρώσω πρέπει.
2: Κάνει λέει αόρατο contouring. Τι είναι αυτό, εσείς τα ξέρετε.
0: Contouring, ναι, προχώρα.
2: Ναι, ό,τι είναι. Contouring, contouring.
0: Ναι, ναι, κοψίματα. Κοψίματα, ναι. Κοψίματα σου δημιουργεί.
2: Α, τι θέλω κι εγώ άμα κάνει κοψίματα.
0: Κάνει κοψίματα. Ένα πάτρα 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει εκπληρώσει επαρκές τιμή για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
4: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
3: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
4: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
5: Αντένα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Και πάμε έτσι. Κάνα μη σοβαρεύεις κι εσύ. Αϊντού, αϊντού.
1: Άστα τα αϊντού, Νικό.
0: Αϊντού.
1: Ναι, καλά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζω ότι προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 70 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας το 28.
1: Και να αφαιρέσει άλλες 70 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία μας το λένε εδώ.
1: Δεν θα, δεν θα αφαιρέσει η δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, θα αφαιρέσει πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλές δουλειές θα αφαιρέσει και κλάδους ολόκληρους θα εξαφανίσει.
0: Για να δούμε. Πρέπει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ε.
1: Ναι.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Και πλαίσιο, πλαίσιο. Αυτά που μελετάμε 100 χρόνια.
0: Υπάρχει μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Και πρέπει να το πούμε για τον κύριο Μηλωνάκη.
1: Mm-hmm.
0: Και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Νοσηλεύεται αποσωληνωμένος και άνοιξε τα μάτια του ο κύριος Μηλωνάκης. Βέβαια πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Ναι, περαστικά. Περαστικά και κουράγιο στην οικογένειά του, στην Τίνα, βέβαια, στα παιδιά του. Εντάξει, δίνουν και εκείνοι έχουν το δικό του χρόνο. Θα τώρα το
0: συζητάω. Έχουν διακόψει εδώ και μέρες εντελώς τη χορήγηση των κατασταλτικών οι γιατροί.
1: Είναι 17η μέρα τώρα, εντάξει.
0: Ο κύριος Μηλωνάκης λέει άνοιξε τα μάτια του μόλις άκουσε τη φωνή του πρωθυπουργού, ο οποίος τον επισκέφθηκε, ο κύριος Μητσοτάκης, χθες για μία ακόμη φορά στη μέρα των Ευαγγελισμού. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον κύριο Μηλωνάκη, ένας νέος άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο πράγμα. Η διαχείριση ενός τέτοιου γεγονότος είναι

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω μια μεγάλη διαρροή νερού στο παλαιό Φάληρο, λέει ο Άγης. Εδώ και 6 μέρες επί των ακριτών 11. Ακριτών 11, να ακούει η Ούλεν, η ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, η Ούλεν δεν θα ακούει.
0: Από την αρχή έχουμε ενημερώσει, λέει την ΕΙΔΑΠ. Διάφοροι, λέει, από τη γειτονιά, αλλά δεν έχει έρθει κανείς. Λέμε λοιπόν στην ΕΙΔΑΠ. Ακριτών 11 στο παλαιό Φάλι.
1: Και ο Μιχάλης αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας σε όσους μπαίνουν στον τουριστικό κλάδο για το πώς είναι. Αναφέρει φοβερά πράγματα μέσα. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα στο πρωινό Δίπολο, λέει ο Στέλιος. Κάποιοι ετοιμάζονται να σαλπάρουν και εγώ παιδεύομαι το ποδήλατο και τον βαρδάρι να φυσάει ανάποδα, λέει ο Στέλιος. Από πάρα αυτή τη θέση.
1: Γεια σου, Στέλιο. Και ο Χρήστος από την Κυψέλη, οι φιλότουρκοι φίλοι μας Ουκρανοί δέχονται συμπαραγωγή ντρόνους με τον όρο να μην τα χρησιμοποιούμε εναντίον της Τουρκίας. Νομίζω το έστειλε και χθες ο Χριστός. Καλημέρα, Χριστό.
0: Ο Γιάννης λέει αυτά που είναι χαρακτηρισμένα ως λαχανόκηποι εξαιρούνται. Κάνει χιούμορ. Ο Νικόλας μας δουλεύετε, λέει. Όταν πάρα και οι δημοτικές περιοχές είναι μέσα στα χόρτα, λέει. Πάτε καλά.
1: Αυτό που είπαμε, μα γι' αυτό το είπαμε και εμείς, ότι είναι και τα παρτέρια. Ναι, ναι, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Και λόγω ο Γιάννης μας έστειλε ένα πορτοσέλιδο. Γιατί σήμερα, λέει, μιλάμε λιγότερο. Δημιουργούμε ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ναι. Και ο Θωμάς λέει: έχει ζητήσει από την τράπεζα πρόωρη αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μερικές ημέρες. Έχουν περάσει 5 μήνες και συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις. Έχω δώσει περίπου 600 ευρώ μόνο σε τόκους. Η καθυστέρηση της τράπεζας μου έχει στοιχήσει σχεδόν ένα μισθό. Δηλαδή, ενώ είπε να κάνει πρόωρη αποπληρωμή, παρόλα αυτά συνεχίζεται η διαδικασία. Άλλο και αυτό.
0: Σου ήρθαν λουλούδια. Εδώ.
1: Όχι.
0: Ο Αθανάσιος λέει. Καποντορίτης, ευχές, καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μέσω από το Παγκράτη, αγαπημένη μου Ρίτσα.
1: Να σε καλά, να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάτσε να τελειώσω. Ναι. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου, λέει. Εσύ, καλά, νέα η Ρίτσα είναι νέα ακόμα, ε. Θανάση, είσαι μακράς διαρκείας, λέει πουλάκι μου, είσαι μακράς διαρκείας.
1: Δικό, μη μου παίρνεις το ύφος αυτό που δεν με
0: και για τη γιορτή σου, λέει, 1η Μαΐου.
1: Η μέρα των λουλουδιών, λέει, η μέρα των λουλουδιών. Νίκο, μην το
0: μη. Λέει από επιχειρηματία, α, είναι επιχειρηματίας. Από ακροατή, λέει, με βγαίνει να μου πεις αν πει τα πήρες, λέει, τα κατακόκκινα φλογερά τριαντάφυλλα. Ήρθαν τριαντάφυλλα, παιδιά.
1: Πού να ξέρω, Δημήτρη, δεν έχω βγει. Α, είναι ο Μιχαλέλης, τα φέρνει. Ναι, ναι, τα πήραμε, καλά, τα πήραμε καλά. Τα λουλούδια.
0: Θανάση, ήρθανε, πουλάκι μου. Έλα, ρε Μιχαλέλη.
1: Βρε, σταματήστε, βρε, πανάθε
0: μας. Λέει, μου θυμίζει τα νιάτα μου, Ρίτσα, λέει.
1: Σταμάτα, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα. Α, είναι υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λουλούδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τη διαβάσουμε, θα διαβάσω εγώ την κάρτα. Αν πήρες, λέει, εδώ, Δημήτρη, αν πήρες τα κατακόκκινα φλογερά τριαντάφυλλα.
1: Τα είναι κατακόκκινα και φλογερά, Νίκο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία η ανθοδέσμη. Με συγκίνησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Για την πρωτομαγιά.
1: Για την πρωτομαγιά μου το έστειλε ο άνθρωπος. Εντάξει, να είναι καλά. Να είναι καλά τώρα κάτι σε διαδικασία. Να μου δώσει τα λουλούδια ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Δεν μου στέλνει, να μου στείλουν και μαρούλι. Θα το φάρω εγώ. Κάνω μια σαλάτα. Εσείς, λέει, καλημέρα στην πυροσβεστική ρήξη. Έχει καμιά ματιά στα πάρκινγκ που γίνονται σε παλιές πολυκατοικίες χωρίς σήμος πυρόσβεσης, λέει ο Παναγιώτης. Σωστός ο Παναγιώτης. Έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, λέει ο Γιώργος, και κάνω δήλωση, λέει, 10-15 μέρες. Τα χόρτα θα ξαναβγούν. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να κόπεδο το χωριό του? Όσο πιο αργά το καθαρίσεις. Πολλά τα μηνύματα και έχετε δίκιο τώρα για τα κλαδιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και στη Σόφη τη Μαρακίδου να πούμε. Ευχαριστούμε, Σόφη. Σόφη. Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σας, Σόφη. Τώρα, τι να πω κι εγώ εκεί, αφοσιώσεις. Θα πάρω εγώ τα τριαντάφυλλα.
1: Άστα, ρε Νικό.
0: Αχ, είναι ωραία.
1: Έλα, γιατί έχουμε συλλήξει στη συνέχεια τον καλεσμένο μας. Έλα.
0: Αυτό είναι 10, 12.
1: Εντάξει, έλα.
0: 12 τα τριαντάφυλλα, 12 κοιμήνες.

0: πήγες καλά.
1: Τι που πήγε, βέβαια.
0: Πού πάμε. Όπου θες.
1: Έλα, Νίκο.
0: Λοιπόν, ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
1: Άλλα θέματα της εφημερίδας. Πόσοι αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, το κόκκινο, 133 δημόσια κτίρια. Η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλους χώρους συνάθρησης. Διπλό deal για τον όμιλο Άκτορ στα Βαλκάνια και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό.
0: Επίσης, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Δύο συνεντεύξεις, ο κύριος Βαρδακαστάνης και ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό το 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε, να καλημερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενειών Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Αθανασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, κύριε Πιζόκλη.
0: Γεια σας.
1: Να μας εξηγήσουν, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι η Ένωσή σας, για να καταλάβουν και οι ακροατές που πιθανότατα δεν γνωρίζουν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους. Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που έχει 40 μέλη σωματεία με ασθενείς που ζουν με σπάνιες ασθένειες.
0: Τι προσφέρουμε εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Αθανασίου, τι κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας?
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη ζωή τους, γιατί μόνο το 5% αυτών των ασθενών έχει θεραπείες.
1: Α, τόσο μικρό το ποσοστό.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι και αυτό σε υποκατηγορίες. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι ζουν 500.000 πολίτες που ζουν με σπάνια νοσήματα.
0: 500.000 πολίτες είναι το 5%, κύριε Αθανασία.
2: Ναι, αλλά είναι και 6.000 παθήσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η βεντάλια των ασθενειών αυτών, τόσο μεγάλη και διαφορετικές ασθένειες.
2: Είναι πολύ διαφορετικές. Φανταστείτε, ακόμα και στην ίδια την νόσο, δηλαδή μπορείς να έχεις, ας πούμε, στην Ελλάδα 3-4 διαφορετικούς ασθένειες θεωρητικά με την ίδια νόσο, και αυτή η νόσο να είναι πολύ διαφορετική στον καθένα, γιατί το 85% είναι γενετικό.
1: Α, είναι DNA, είναι θέμα DNA.
2: Ακριβώς. Ναι. Το 50% είναι παιδιά, και φανταστείτε ότι χάνουμε το 35% των παιδιών μας μέχρι τα 5. Οπότε είναι κάτι το. Και χωρίς θεραπεία τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά άγρια στο κομμάτι των σπανίων.
0: Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο κάνετε και αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνίζεστε κατά βάση, είναι για την κάλυψη των αναγκών σε θεραπείες και τα λοιπά, έτσι, να εκπαιδευτούμε. Τα οικονομικά βάρη είναι μεγάλα σε αυτά.
2: Είναι μεγάλα, οι οικογένειες περισσότερες είναι μονογονεϊκές, λόγω και του γενετικού υποβάθρου έχουμε και κάποιες ένα στίγμα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν ένωση και, και σε όλα μας τα σωματεία είναι το μονοπάτι των ασθενών. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη οδύσσια διάγνωσης πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι μισή είναι αδιάγνωστη, μπορείς να κάνεις πάρα πολλές εξετάσεις, βιοψίες κτλ. Και να μην μάθεις ποτέ τελικά τι είχες σαν νόσο. Οπότε το ένα κομμάτι είναι.
1: Έχουμε ακούσει όλοι περιπτώσεις που λέει: έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει του κόσμου τις εξετάσεις και κανείς δεν μπορεί να βρει τι έχω. Και στο τέλος, μετά από πολλούς μήνες ή πολύ καιρό, καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα μια ιατρική ολόκληρη ομάδα. Γιατί αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης ενός γιατρού. Αυτό πρέπει να συγκεντρωθεί μια ολόκληρη ιατρική ομάδα για να καταλήξει κάπου στο τι έχει το κάποιο.
2: Θέλει ομάδα, και φανταστείτε ότι γι' αυτό υπάρχουν τα εθνικά δίκτυα, τα δίκτυα αναφοράς της Ευρώπης, γιατί πολλές φορές, επειδή οι γιατροί μας μπορεί να μην έχουν δει τέτοιο ασθενή, δηλαδή έχουμε κάποιους ασθενείς που είναι μόνοι τους στην Ευρώπη. Ή μπορεί να είναι με κάποιες μεταλλάξεις 1-2 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή είναι δεδομένο
1: τόσο
2: ότι δεν
1: σπάνιες,
2: μπορεί ένα
1: τόσο
2: μυαλό,
1: σπάνιες
2: ακριβώς.
1: Περιπτώσεις έχουμε και στη χώρα μας τόσο σπάνιες.
2: Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και ένα ιδιαίτερο μείγμα, έτσι, γενετικό στη χώρα μας, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ έξυπνους και πολύ ενδιαφέροντες, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και αυτές τις μοναδικότητες.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, να κάνουμε τη διάγνωση ή τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πόσο εύκολο είναι η πρόσβαση για αυτούς τους ασθενούς σε καινοτόμες θεραπείες? Δηλαδή, μπορούν να μπουν, η διαδικασία είναι εύκολη?
2: Αν μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο ακόμα από τον πολύτιμο χρόνο, θα σας πω ότι το πρόβλημα της πρόσβασης στα σπάνια είναι ολικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόσβαση σε αποζημιούμενους γενετικούς ελέγχους. Οπότε, αυτό που είπατε, κάνω τα πάντα σε εξετάσεις, Αλλά δεν μπορώ, π.χ. δεν έχω χρήματα να πληρώσω ένα γενετικό έλεγχο. Οπότε μπορεί να έχω εγώ στην οικογένειά μου το γενετικό νόσημα, μπορεί να το έχει και η αδελφή μου, ο αδελφός μου. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι πιο αδύνατοι κρίκοι της κοινωνίας μας δεν μπορούν να πληρώσουν 4-5.000 για να κάνεις ένα γενετικό έλεγχο σε δύο μέλη της οικογένειάς σου.
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Αυτό δεν πρέπει να παρέχεται.
2: Είναι σόρευση, λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να παρέχεται αυτό το πράγμα.
2: Μα νομίζω, επίσης υπολογίσαμε ότι φανταστείτε τώρα, δηλαδή, άμα κάνεις ένα MRI, το οποίο το γνωρίζετε όλοι τις τιμές τους και 2-3 εξετάσεις, και να μπεις και μια μέρα στο νοσοκομείο, που εμείς είμαστε συχνοί πελάτες, έχεις καλύψει 3 φορές το κόστος γενετικής εξέτασης. Mm-hmm. Γι' αυτό και διαπραγματεύομαστε και παλεύουμε με το κράτος. Έχουμε κάνει και μελέτες οικονομικές για γιατί φαίνεται πόσο κερδοφόρο είναι να παίρνεις πολύ γρήγορα διάγνωση. 3-8 χρόνια μέσος χρόνος.
1: 3-8 χρόνια, καταλαβαίνεις.
2: Και τι χρησιμοποιείς έτσι, σαν ασθενή, σαν πολίτη.
1: Βεβαίως πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο λειτουργικός είσαι. Δεν ξέρω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όπως λέτε κι εσείς. Ακόμα και μια ίδια ασθένεια έχει διαφορετικές εκφάνσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακριβώς. Αλλά και πόσο λειτουργικός μπορεί να είναι κάποιος.
2: Και πόσο λειτουργικός, και αν σκεφτείτε ότι έχουν τεράστιες αναπηρίες από ό,τι καταλαβαίνετε, σας είπα για τα ποστά που έχουμε. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι χάνουμε γύρω στα 1.000 παιδιά το χρόνο και στα 60.000 γεννήσεις πια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή σε άλλα κομμάτια και όχι στα κομμάτια τα ιατρικά. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά νοσήματα που έχουν τεράστιες αναπηρίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος θα πρέπει να μείνει με το παιδί στο σπίτι να φροντίσει ένα ενήλικο. Ένα νεαρό ενήλικο άνθρωπο.
1: Αιώνια. Όσο ζει. Δεν είναι μια αυτή η φροντίδα, αυτή η υπερηφάνεια.
2: Συγγνώμη που σα πήγα έτσι από το λίγο από το άξιο, αλλά για μας πραγματικά είναι ένα πρόβλημα 360. Δηλαδή, γι' αυτό και ζητάμε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, γιατί πραγματικά, φανταστείτε, ας πούμε, το δικό μου παιδί έχει μία βοηθό στο σχολείο. Πρέπει να βρω τρόπο να φτάσω. Δηλαδή, έχει τα κόστη από τα επιδόματα. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά κόστη και είναι πράγματα που μπορείς. Χρειάζεσαι πλάνο για να το διαχειριστείς.
0: Η πολιτεία τι λέει γι' αυτό, κύριε
2: Έχουμε, εγώ είμαι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Σπανίων Νοσημάτων. Έχουμε βγάλει το πλάνο, το αξιολογεί η πολιτεία. Βέβαια, τώρα έχουμε καθυστερήσει, είμαστε γύρω στον 1,5 χρόνο που το αξιολογεί. Mm-hmm. Θα θέλαμε έτσι να προχωρήσουμε από την αξιολόγηση στην πράξη. Και γι' αυτό το κομμάτι που είπατε για το κομμάτι της πρόσβασης, φανταστείτε όταν 5% μόνο από τους διαγνωσμένους σου έχουν. Μια θεραπεία, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων 25 χρόνια καταφέραμε να εγκρίνουμε 250 φάρμακα, ένα δέκατο χρόνο. Για 6.000 παθήσεις, καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε κανένα 2.000 εταιρείες για να τα καταφέρουμε.
1: Βέβαια.
2: Οπότε όταν έχεις κάτι τέτοιο ή κάτι υποσχόμενο στην Αμερική, από τον FDA αντίστοιχα από ένα πολύ μεγάλο φορέα, προσπαθείς να έχεις πρόσβαση. Μέχρι τώρα είχαμε. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ανησυχούμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
0: Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο γι' αυτά.
2: Ναι, είναι το Υπουργείο Υγείας για αυτό το κομμάτι της πρόσβασης. Mm-hmm. Αλλά εμπλέκονται όλα τα υπουργεία.
1: Βέβαια, εμπλέκονται όλα. Σωστά, σωστά.
2: Το συντονισμού με το κομμάτι της αναπηρίας, τα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι.
1: Το παιδεία είναι πολύ μεγάλο.
2: Βέβαια.
0: Πολύ διάστατο.
2: Είναι και τη οικονομία, έτσι το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλο το φάσμα. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Και το ηλικιακό φάσμα, έτσι. Είναι και το ηλικιακό φάσμα.
0: Μεγάλο φάσμα.
1: Από ηλικιωμένους μέχρι παιδάκια. Σωστό είναι.
0: Ωραία, σκάσουν λοιπόν όλοι μαζί.
2: Αυτό πιέζουμε έτσι και εμείς λίγο να δούμε, γιατί όταν καθένας το αντιμετωπίζει είτε στο δικό του πολιτικό χρόνο, ξέρετε, είτε στο δικό του υπουργείο, στο δικό του τμήμα.
0: Σωστό.
2: Βλέπεις το δέντρο και από πίσω υπάρχει ένα τεράστιο δάσος, το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, έχει μεγάλη σημασία. Έτσι.
0: Κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Αθανασίου, να είστε καλά.
0: Μας βάλατε στο κλίμα.
1: Καλή δύναμη να έχετε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Αθανασίου, αντιπρόεδρος Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Κοίτα πόσο μεγάλα θέματα και δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν τα ξέρουμε.
1: Και 1,5 χρόνο σε μελέτη, Έχει σημασία αυτό που λέμε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία ήταν πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
1: Και διαφορετικά.
0: Και διαφορετικά.
1: Και με αντιρρήσεις.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε εδώ το τριήμερο. Ναι. Την επόμενη Παρασκευή. Θα δούμε, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Μάλλον έχω ένα συνέδριο στην Ιθάκη.
1: Ναι, ναι, και μείνα στην Ιθάκη.
0: Και να μείνω στην Ιθάκη μου κι εγώ.
1: Μείνα στην Ιθάκη.
0: Μην έρθει και ο κύριος Τσίφρας,
1: θα εδώ, θα τον αντικαθίσω με σένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Δημήτρης και Κασιανή. Ευχαριστούμε.
0: Α, ναι. Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον Αντένα στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Τρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

Σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία θα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδανε κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο, οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Δεν τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από έξω. Τίποτα. Αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει, άστο.

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια, σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσαι τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και εχθές, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ, με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τσάτο, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μαγίδρο, η Άλβα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισε εδώ. Καλώς ορίσατε καινούργιοι και καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα.

NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά σε Σελήνη δηλαδή. Φωτιά σε μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: και τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
6: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελευταίο 20 λεπτό. Επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει, οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Matthew McConaughey, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από το σεξ με τις προσευχές. Να το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία. Όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας, δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Εντάξει, σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι. Για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα. Άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδίέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για 31η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2022, η Πόρτο κατέκτησε τον τίτλο στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε και μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αλβέρκα, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μεγάλη μέρα σήμερα, 26 Οκτωβρίου. Ημέρα εορτής, ο Δημήτρης, η Δημητρούλα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή η μέρα μας ήρθε κουτί, γιατί εδώ και καιρό έχω προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνω από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να έχουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα αυτού του σπουδαίου στιχουργού, ο οποίος πραγματικά μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές. Και όχι μόνο, ο πρόεδρος. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι του αγαπημένου του, το οποίο το έχει γράψει για τη σύζυγο, το «Όλες του κόσμου Κυριακές», Χάρης Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και αμέσως μετά, τεράστια επιτυχία, «Όλα δικά σου μάτια μου», Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε δώσει αμέτρητες συνεντεύξεις. Σας είχα διαβάσει κάποια πράγματα στο πρώτο αφιέρωμα, το ίδιο θα κάνω και τώρα, βέβαια λιγότερα για να ακούσουμε και περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της στιχουργικής και η απάντησή του ήταν ότι άρχισα να γράφω για πλάκα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είχα κάποιο ταλέντο. Εκείνος που με παρακίνησε ήταν ο φίλος μου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60, πιτσιρικάδες.

μάλιστα τότε και οι δύο, είχε γράψει τη μελωδία της Άπονης Ζωής και της έβαλα στίχους. Και έγινε χαλασμός. Το είχαμε ακούσει αυτό στο πρώτο αφιέρωμα. Με την πρώτη προσπάθεια έφτασα στα Ιμαλάια. Το φαντάζεστε? Γι' αυτό και λέω ότι η Άπονη Ζωή δεν είναι για μένα απλώς ένα τραγούδι. Είναι το τρίτο παιδί μου, στην πραγματικότητα το δεύτερο μετά τον Νότι, μια και κυκλοφόρησε το 1963. Από τότε όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακολουθεί ένα κουμιώτη πρώτη φορά σε στίχους του Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η αγαπημένη Κανελίδου, Μονά Σιγά, σε μουσική του Γιώργου Χατσινάσιου.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Νιούς που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και θα ακούσουμε τώρα μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα, την Έλλη Λαμπέτη. Θα μας τραγουδήσει το, θα ακούσουμε το Αγόρι μου που είσαι μακριά. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Σπανού. Είναι από το έργο Γλυκιά Ήρια. Ανέβηκε στο Broadway το 1972 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επίσης ένα σπουδαίο κομμάτι, το Αγάπη Είναι, με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κυβωτό. Και η απάντησή του: η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι, επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια στη μουσική του Δήμου Μούτση, και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια, σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό, με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος, το «Και εσύ θα φύγεις», σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεση και κατανοητή για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέτρησα απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λύγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Κλαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 το απόγευμα και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 9 απόψε για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 5 το απόγευμα για τα play-off και τις θέσεις 5 ως 8 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος και ο Φιάρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα προσθεθήκατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 η ώρα ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι το δεύτερο μέρος. Τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε κάνει το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μία φορά το μήνα, συνήθως στο τέλος του κάθε μήνα, θα έχουμε αφιερωματικές εκπομπές χωρίς αθλητικά και χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι να κάνουμε όλοι το διάλειμμα μας, να χαλαρώνουμε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια μέχρι τώρα, την πρώτη ώρα, και θα είμαστε μαζί για 2 ακόμα ώρες. Να ακούσουμε τώρα την Κλικερία, το Όλα, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και αμέσως μετά ακολουθεί Δίκη Μοσχολιού, μας λέει Τα Χέρια. Τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Γιάννης Πανός.

Συνεχίζουμε όλα για τον έρωτα. Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, σε μουσική του Νίκο Γνατιάδη και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου μας λέει το «Αγάπησέ με», μεγάλη επιτυχία, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος νιώθει, αισθάνεται την αγάπη του κόσμου. Η απάντησή του: την ένιωθα όλες αυτές τις δεκαετίες και εξακολουθώ να την νιώθω. Αλλά και ως δημοσιογράφος πήρα πολλές τέτοιες χαρές. Ξέρεις ότι με ρεπορτάζ μου έχω σώσει ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Απόψε να έρθεις σε μουσική δική του. Και αμέσως μετά η Μελίνα Ζλανίδου μας τραγουδά το «Πέρασε να σου πω χρόνια πολλά» σε μουσική του Ηλία Μακρύδη.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια ως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστρέψαμε. Ακούμε τώρα Γιάννη Πουλόπουλο, το ξημερώνει Κυριακή, διαχρονική επιτυχία, τεράστια επιτυχία σε μουσική τομή με πλέσα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά, επειδή σε αγαπώ, στην εργασία του Λευτέρη με τον Γιάννη Σπανό.

Η νύχτα θέλει έρωτα. Χάρης Αλεξίου, συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Νικολόπουλο και αμέσως μετά η Δήμητρα Καλάνη και επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Αχ, η αγάπη, τη μουσική υπογράφει ο Λίνος Κοκοτός.

0: ξανά.
1: Real FM. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του, έχετε καταλήξει τι μετράει πιο πολύ για να βγει καλός ένας στίχος, το βίωμα ή η φαντασία? Και απάντησε, η φαντασία σίγουρα βοηθά, αλλά το βίωμα είναι αυτό που δίνει σάρκα στα τραγούδια, η ίδια η ζωή δηλαδή. Εγώ έχω ζήσει μαύρα παιδικά χρόνια, κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, απερίγραπτη, πείνα, αυτά έγραψαν μέσα μου και αποτυπώθηκαν στους στίχους μου. Ο πατέρας μου ο Παναγιώτης ήταν τσαγκάρης, η μητέρα μου Λουίζα δούλευε σε σπίτια, καθάριζε, έπλαινε, σιδέρωνε. Ο γιος της καθαρίστριας, έτσι με φώναζαν στο σχολείο, ζώρικο για ένα παιδί, σαφώς, θα προσθέσω εγώ. Ό,τι έχω κάνει το χρωστάω κυρίως εκείνη, στα μαρτύρια που πέρασε για να με μεγαλώσει. Πώς να μην επηρεαστεί η γραφή μου? Δεν λέω πως και ένας καλοζωισμένος και καλομαθημένος δεν μπορεί να γράψει καλά, όμως όταν είσαι φουκαράς, το πράγμα λειτουργεί αλλιώς. Έτσι είναι. Γιάννης Πάριος, σαν την Πικροδάφνη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και αμέσως ακολουθεί ο Μιχάλης Δημητριάδης, να ακούσουμε το σημείο στολισμό σε μουσική του Ανδρέα Λάμπρου.

0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 26 10 62 33 40, ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Real FM. Η ώρα είναι 4.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια ως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδίέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο Αμερικανών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 το απόγευμα και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 9 απόψε για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 5 το απόγευμα για τα play-off και τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος και ο Φιάρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
14: Αστατό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Real FM στους 97 και 8, τρίτη ώρα, αφιέρωμα μέρος Β στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα αρχίσουμε λίγο έτσι πιο δυνατά κομμάτια να ανεβαίνουμε. Μου ζητάτε και κάποιοι έτσι πιο λαϊκά, πιο ζεμπεκές. Προσπαθώ να ικανοποιήσω παιδιά όλα τα γούστα, έτσι. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, είναι δυνατόν χωρίς Στελάρα. Εγώ ποτέ δεν τραγουδώ. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Θανάση Πολυκανδρεώτη και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον μεγάλο Γρηγόρη Μπηθηκότση. Δεν σου χρωστάω τίποτα, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

ακολουθούν φωνές καταπληκτικές που δεν πολύ ακούγονται στα ραδιόφωνα. Ο Τσετίνης πρώτα θα μας τραγουδήσει «Η φτωχολογιά θα ζήσει» στη μουσική του Γιώργου του Κατσαρού και αμέσως μετά Βαγγέλης Περιπινιάδης που έχει πολλούς φαν στην εκπομπή γενικά. Το συνοδεύει η Ρία Νόρμα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Μια πίκρα μας ενώνει». Εδώ πάντα βέβαια ότι ακούμε η στίχη του Λευτέρη, η μουσική του Δημήτρη Μποκουβάλα.

Δημήτρης Παπαδόπουλος ρωτήθηκε ποια δεκαετία νοσταλγείται πιο πολύ, ρώτησε ο δημοσιογράφος. Και η απάντηση του Λευτέρη, την πρώτη λέει του 1960, γιατί ήταν η πιο βαρβάτη, η μεγάλη του γένους σχολή για το τραγούδι που τότε άλλαξε, έγινε πιο εντυπωσιακό, αλλά και πιο ουσιαστικό. Γεννήθηκε το λεγόμενο έντεχνο. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Κοιουμτζής, ο Σταύρος Ξερχάκος, ο Μάνος Λοΐζος έγραψαν σπουδαία τραγούδια. Δίπλα τους ήταν πολύ σημαντικοί στη χοργή όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Στη συνέχεια δυστυχώς οι δισκογραφικές εταιρείες κατέστρεψαν το τραγούδι, ενώ παλαιότερα φρόντισαν σε κάθε λεπτομέρεια τους δίσκους που κυκλοφορούσαν, όπως έκαναν ο Τάκης Λαμπρόπουλος της Κολούμπια και ο Μάκης Μάτσας, τουλάχιστον στην αρχή, από τη δεκαετία του 70 και ιδιαίτερα από το 1980 και μετά, μόνο τα φράγκα μετρούσαν πια για αυτούς. Δεν τους ένοιαζε να πουλάνε ιδίες. Ήταν αναμενόμενο μέσα σε αυτό το κλίμα να διαφθαρούν και οι περισσότεροι τραγουδιστές. Όταν το νυχτοκάματο για τις φίρμες ήταν τουλάχιστον 100 χιλιάρικα, όταν ένα Α έκαναν και γέμιζε το πορτοφόλι τους, τι περίμενες. Και τώρα που διάβασα όλα αυτά τα ονόματα, έχουμε κάνει αφιερώματα σε όλους αυτούς. Δεν έχω κάνει αφιερώμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο και στο Δημήτρη Χριστοδούλου. Σε όλους τους άλλους, Μίκης, Χατζηδάκης, Κουγιουμτζής, Ξαρχάκος, Γκάτσος, Ελευθερίου, σε όλους έχουμε κάνει αφιερώματα. Λοιπόν, ακολουθεί Πόλη Πάνω. Φύγε λοιπόν μη στέκεσαι σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και αμέσως θα ακούσουμε μετά την Κούκα και τον Σταύρο Ζαλμά. Το Χάραμα είναι από την ομώνυμη ταινία, ξέρετε, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Διάλεγα μεταξύ του Αλβανίνα Μεσολόγγι και του Συρμιακού Ιβραήνα. Από Αθήνα γύρισα πάλι πίσω από την Οπάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Η Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
17: Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λόγω χιονόπτωσης διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από τη διασταύρωση πλησίων του καζίνο Πάρνηθας στο ρεύμα προς το καταφύγιο. Στα υπόλοιπα σημεία η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο να προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Λεωνίδας Βελής, μεγάλη φωνή, στις Νταλίκες, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, και αμέσως μετά δεν έχουμε ακούσει καθόλου Δημήτρη Μητροπάνο, το έβγαζε στο κατόφλι σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

0: Ζωής.
1: Ακολουθούν Πίτσα Παπαδόπουλου, το Έτσι Ξαφνικά. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και αμέσως μετά ένα τραγούδι που ζητήσατε πολλές κυρίες, γιατί είχα προαναγγείλει εδώ και καιρό το αφιέρωμα αυτό. Θέλετε να ακούσετε το Μη Καλέ Μου Μη με το Σταμάτη Κόκοτα. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Γιάννη Σπανό.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Φτάνουμε προς το τέλος. Άλλο ένα τραγούδι του Βελή θα το μετανιώσει σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και φυσικά δεν γίνεται να μην ακούσουμε ένα από τα 5 μεγάλα τραγούδια που θεωρεί ότι είναι τα διαχρονικά των διαχρονικών. Και αναφέρομαι στο Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι με τη Βίκη Μοσχολιού σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Αν μπορούσατε να πείτε ένα ευχαριστώ σε κάποιον από τους ανθρώπους που γνωρίσατε, σε ποιον θα το λέγατε? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης και η απάντησή του: στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μόλις βγήκα στο Κουρμπέτι, είπε στον Τζιτσάνη, στον Καλδάρα και σε άλλους μεγάλους εκείνων των χρόνων, αυτός ο μικρός θα σας στείλει όλους στη σύνταξη. Ήταν η πρώτη που με πίστεψε. Δεν συνάντησα πολλούς ανθρώπους στην πορεία μου με τέτοια γενναιοδορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, με δύο πολύ μεγάλα κομμάτια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να περάσετε όμορφα, να σας ευχηθώ να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Στέλιος Καζατζίδης, να μην με λένε Στέλιο, και Στράτος Διονυσίου, ζητώ ακρόαση Θεού. Να είστε καλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 555.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα 105,3.
6: Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Βενάρδη. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όσο περισσότερο γίνεται λάτη μουσική δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Παρόλο που ο Μάιος δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που οι περισσότεροι από εμάς θα θεωρούσαμε ιδανικό, ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι τελικά αυτό που δημιουργεί την ανάταση αυτού του μήνα είναι η ψυχολογία που σέρνει πίσω του, οι αισθήσεις της ανανέωσης, η χαρά του καινούριου, η ελπίδα του φωτεινού και του ευγιώνου. Και αυτό, επειδή δεν είναι κάτι χειροπιαστό, αλλά είναι ένα συνέστημα, είναι κάτι που έτσι και μπει στην καρδιά μας, δεν μπορεί να μας το κλέψει κανείς. Με αυτή λοιπόν την ελπίδα και τη χαρά, μπαίνουμε με ενθουσιασμό και ορμή σε έναν Μάιο που, άσχετα από τι καιρό μας επιφυλάσσει, είναι σίγουρο ότι μας φέρει να ζήσουμε πολύ όμορφες εμπειρίες. Ας μην πούμε όμως ακόμα σε λεπτομέρειες, αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, να πούμε ότι για απόψε επιστρέφουμε στην αγαπημένη μας γωνιά της γης, την Κούβα. Εκεί που ούτε οι στερήσεις, ούτε τα καιρικά φαινόμενα, ούτε οι ελλείψεις βασικών αγαθών, ούτε ο αποκλεισμός από πράγματα που για τους περισσότερους από εμάς θεωρούνται αυτονόητα, εκεί τίποτα δεν είναι αρκετό για να σβήσει τη φωτιά από την καρδιά τους, το χαμόγελο από τα χείλη τους και τη μουσική και το χορό από το DNA τους. Ξεκινάμε με μερικά τραγούδια και τα λέμε σε λιγάκι πάλι εδώ στα Dex της Απαναματσικνάη.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Η απόψινή μας εκπομπή είναι πλημμυρισμένη από ότι πιο καινούριο έχει να παρουσιάσει το κουβανέζικο ταπεραμέντο στη σάλσα μουσική. Με το σον να βάζει βαθιά θεμέλια του οικοδομήματος στη σάλσα και το κλάβε να δίνει πάλμο καρδιάς και να ζωντανεύει τα πάντα, η σάλσα κουβάνα, η κασίνο, όπως τη λένε οι ντόπιοι, είναι κάτι πολύ παραπάνω από βήματα και φιγούρες, είναι τρόπο ζωής. Ένας τρόπος ζωής που όπως όλα εξελίσσονται και αλλάζουν, έτσι και αυτός εξυγχρονίζεται, εκμοντερνίζεται και γίνεται ένας ήχος πιο γρήγορος, πιο επιθετικός, πιο funky και πιο street, μιλώντας πλέον για τίμπα. Εδώ τα πνευστά παίρνουν φωτιά και τον μπάσο σε αναγκάζει να κουνηθείς. Η κούβα δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Σήμερα η σάλσα συναντά τους δρόμους του hip-hop και του reggaeton. Ο Αλεξάνδρ Αμπρέου και η Αβάνα Ντε Πριμέρα κρατούν τη σημαία ψηλά με την τρομπέτα τους, ενώ η Χέντε Ντε Ζώνα έκαναν όλο τον πλανήτη να τραγουδά στα ισπανικά. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμα και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX τη Σαββατά.

Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Antenna Patras 105,3 και ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και η απόψινή μας εκπομπή είναι πλημμυρισμένη από το πιο καινούριο. Έχει να παρουσιάσει το κουβανέζικο ταπεραμέντο στη σάλσα μουσική. Ελπίζω να νιώσατε λίγη από τη ζεστασιά και την ενέργεια της Καραϊβικής. Μην ξεχνάτε, η σάλσα δεν είναι μόνο στα πόδια, είναι στην καρδιά. Η Havana Magic Nights προσπαθεί πάντα να είναι συντονισμένη με την εποχή, την διάθεση και τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα για το υπόλοιπο της άνοιξης και του καλοκαιριού που αποκλείεται να περάσουν απαρατήρητα. Ήδη στο Queen Cafe Bistro υπάρχει μια διάχυτη εξωστρέφεια που όλοι εσείς την έχετε αγκαλιάσει κιόλας κάθε Παρασκευή βράδυ. Για το Μάιο η Havana Magic Nights παράλληλα με τις βραδιές στο Queen Cafe Bistro πρόκειται να ανέβει σε μια γνώριμη rooftop βεράντα αυτή του Moxie Patra Marina Hotel, χαρίζοντας απλόχερα όχι μόνο υπέροχη μουσική αλλά και υπέροχη θέα στο πατρινό ήλιο βασίλεμα μέσα από τη γνωστή της πλέον παραγωγή Buena Vista Sunset. Ο ίδιος ο τίτλος του event περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τις υπέροχες εικόνες και ήχους που βιώνει κανείς σε αυτή την υπέροχη βεράντα της πόλης τις Κυριακές 10 και 24 Μαΐου από τις 7.30 έως τις 11.30 το βραδάκι. Το highlight όμως του μήνα είναι αυτό που έρχεται την προσεχή Τετάρτη 6 Μαΐου. Μια νέα, εντυπωσιακή, ζωηρή και ολόφρυσκη ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας για τη μουσική και το χορό, αυτή τη φορά δοσμένη από το Δήμο της Πάτρας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χορού, με τη βοήθεια του γκρουπ Κουμπανίτα Sextet και της Havana Magic Nights, θα συμβεί ξυπνώντας μας, είτε ασχολούμαστε με το χορό, είτε όχι, μια συγκράτητη παρόρμηση να κουνηθούμε στους ρυθμούς που θα πλημμυρίσουν τη νύχτα. Πρόκειται για ένα Open Street Latin Party που θα λάβει χώρα στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου και Μεζόνος από τις 8 το βραδάκι μέχρι αργά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους όσους βρεθούν εκεί να απολαύσουν τα δυνατά vibes της Latin μουσικής και χορευτικής κουλτούρας. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασιανής Ματζού στα κείμενα. Θα σας καλυνθήσω για απόψε με ένα τραγούδι Σάλσα Κουάνα από τους Charanga Habanera με τίτλο Dime que pasó, έχοντας πάντα την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της λάθη μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βερναρδή και την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ και καλό μήνα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη

academy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Κτέλ Αχαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλ Αχαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

www.radioacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Αντένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Το κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.